Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Παίζει την περισσότερη μουσική.
2: Τρανζίστορ, το καλύτερο ραδιόφωνο.
3: Για την καλύτερη ελληνική μουσική, μόνο τρανζίστορ.
4: Τρανζίστορ 100,3.
1: Δεν ακούω τίποτα άλλο.
5: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: σας, είμαι η Μάγδα Ζουλίδου. Αυτή την εβδομάδα το ζούμε με το νέο τραγούδι της Ελίζ, Ίσως.
1: Είμαι η Ελίζ και ακούτε το νέο μου τραγούδι στο Transistor 100,3.

Ζήστο με τρανζίστορ. Ζήστο με τρανζίστορ. Τρανζίστορ 100,3. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

Τρανζίστορ 100,3. Τον έβαλε στη μνήμη. Όχι, εβάλτον. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

ξέρεις εγώ. Προσπάθησα, ξέρεις, να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να

τρανζίστορ 100,3. Μόνο εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Τι ωραίο ραδιόφωνο.
2: Ο Τρανζίστορ έγινε η πρώτη μου επιλογή.
3: Όχι μόνο περισσότερη, αλλά και η καλύτερη μουσική.
2: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
1: Τρανζίστορ 100,3.
4: Δεν ακούω τίποτα άλλο.
2: Τίποτα άλλο.

Ακούς πάντα τα καλύτερα. Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.

να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις? Επιπτώσεις.

ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Όταν ακούω μουσική που μου αρέσει, ξέρω ότι ακούω Τρανζίστορ.
2: Τρανζίστορ, η καλύτερη ελληνική μουσική.
3: Είναι ο αγαπημένος μου.
4: Τρανζίστορ 100,3.

0: Η ώρα είναι 7 παρατέταρτο. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
1: Τρεις φρέντο εσπρέσο.
2: Lucky.
1: Τάκι.
2: Lucky 13.
1: Τάκι με λένε. Είμαι 43. Ρε, θες γιατρό?
3: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
1: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ? Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
4: Κύριε Λάκη, έτοιμα.
1: Τάκης.
4: Κύριε Τάκη, στα For All είσαι Λάκη. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
5: Διαγωνισμός Λάκη 13. 13 χρόνια στα For All είσαι Λάκη.
4: Και ας σε λένε Τάκη.
6: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
7: Διονύση Σκηνάς, για και τη Γαρμπή. Τα σώματά μας έχουν γίνει ένα από τον έρωτα που έχουμε κάνει. Η σχέση μας δεν δοκιμάστηκε ποτέ, δεν κλονίστηκε ποτέ.
8: Μπράβο.
7: Και ούτε πρόκειται.
8: Αυτό το ζευγάρι για μένα είναι πραγματικά πολύ ζευγάρι παράδειγμα.
7: Και επίσης λέει: έχω πει ό,τι και αν γίνει ανάμεσά μας, αν κάποιος φωνάξει, αν κάποια διαφωνία υπάρξει, παίρνω τα μαξικά μια βόλτα, ξαναγυρίζω και σκάμε στα γέλια, λέει. Έτσι το αντιμετωπίζουμε.
8: Μ' αρέσουν το πάρα πολύ, είναι το είδωλό μου.
7: Ο Σαμπαλίδης λέει: τώρα με τη βενζίνη που έχει φτάσει 2.10-2.20, Σκηνά, ήρθε καιρός να φας την παντόφλα στο σπίτι. Κάτσε εκεί και φάει την παντόφλα, λέει.
8: Πραγματικά.
7: Δεν είναι για βόλτα τώρα.
6: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο makedonikos.gr.
1: Ο Τρανζίστορ 100,3 προτείνει.
2: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Μαζωνάκης. Την Τετάρτη 10 Ιουνίου και ώρα 9.30 θα βρίσκομαι

Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δε στο συγχωρώ.

0: πρωινά Καρντάσια. Ο Γιώργος και η Μάγδα έρχονται με το καλύτερο πρωινό της Θεσσαλονίκης στον τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Καλημέρα σας.
2: Ναι, εντάξει. Τώρα να την πω την καλημέρα. Πέμπτη έφτασε.
1: Πότε ήρθε η Πέμπτη, δεν το καταλάβαμε. Τώρα αύριο Παρασκευή.
2: Ωραία, σας είπα Τρίτη με Παρασκευή θέλω να δουλεύω. Τέλος.
1: Νεράκι πρώτη εβδομάδα του Ιούνιου. Καλημέρα, τα πρωινά τα Καρντάσια. Είναι εδώ, τρανζίστορ 100,3. Ακούτε.
2: Καλημέρα, Γιώργος Βελιντσιάης, Μάγδα Ζουλίδου. Παρακαλώ να συστηθούμε.
1: Εμείς είμαστε βεβαίως. Ακολουθήστε μας και στα social. Εμείς. Πώς είσαι, εμείς Ζουλίδου. Εμείς Μάγδα
2: Ζουλίδου.
1: Έτσι γράφει το.
2: Εμείς Ζουλίδου.
1: Ωραία, και Τζεοβέλ 1 για μένα.
2: Τζεοβέλ,
1: τα αρχικά από το όνομα και το επίθετο. Ναι.
2: Κάντε μας τα social να γίνουμε πολλοί, να γίνουμε influencers.
1: Ακολουθήστε μας και εμείς να γίνουμε influencers, να πουλάμε καμιά διαφήμιση, να ταρπάζουμε και από εκεί.
2: Κοίταξε, κάτι κάνω. Όλο πακέτα με στέλνουνε. Κανα φράγκο δεν με στέλνουνε.
1: Το θέμα είναι να του πάμε ένα βήμα παραπάνω. Θα τα δηλώνουμε. Δεν θα τα κάνουμε.
2: Ωρεξάτη ξυπνήσαμε πρωί-πρωί. Ωρεξάτη.
1: Ξεκινήσουμε.
2: Ναι.

0: Γεια σας, είμαι η Διαδάμου.
1: Είμαι ο Κώστας Καραφώτης.
2: Είμαι η Ανδρομάχη.
3: Είμαι η Αναστασία.
4: Είμαι η Κατερίνα Λιόλιου.
5: Και το πρωί ακούω Πρωινά Καρντάσια.
6: Είμαι ο Θοδωρής Μαραντίνης και κάθε πρωί ξυπνάω με Πρωινά Καρντάσια. Καλημέρα!
7: Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 στον τρανζίστορ 100,3.

0: Μιχάλης Χατζηγιάννης, είσαι εδώ?
1: Εδώ είμαι, τι να κάνω και να μην ήθελα.
0: Στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα βρίσκεστε. Έχει έρθει η Πεμπτούλα, 4 έχει ο Ιούνις. Μάρθα, Μητροφάνης και Μητροφάνα γιορτάζουν σήμερα.
1: Μην αρχίσετε να με εύχεστε πάλι.
0: Μάρθα, όχι Μάγδα.
1: Ναι, χρόνια πολλά.
0: Διεθνής ημέρα κατά της επιθετικότητας εναντίον των παιδιών.
1: Άντε να δούμε.
0: Στα σημαντικότερα γεγονότα, σαν σήμερα το 1456, οι Οθωμανοί Τούρκοι κυριεύουν την Αθήνα. Το 1878 υπογράφεται η συνθήκη της Κωνσταντινούπολης με την οποία η Κύπρος περιέρχεται από την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Τότε τη δώσανε στην Αγγλία. Το 1989 το κομμουνιστικό καθεστώς της Κίνας καταγράφει μία από τις πιο μαύρες σελίδες στην ιστορία του. Με τη σφαγή των φοιτητών στην πλατεία Tiananmen. Τέλος, το 2017, η Γενοπδέη με ανακοίνωσή της επικροτεί την απόφαση του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να αποσύρει τη ΣΥΠΑ από τη Συμφωνία του Παρισιού για το κλίμα. Ναι. Και διαβεβαιώνει ότι η παγκόσμια θέρμανση είναι κατασκεύασμα επιχειρηματικών συμφερόντων. Δηλαδή, δεν υπάρχει αυτό και καλά κλιματική κλίση και το ένα και το άλλο.
1: Μάλιστα.
0: Δεν ξέρω τι να σας πω. Στις γεννήσεις, σαν σήμερα, γεννιέται το 1694 ο Φρανσουά Κενέ.
1: Ναι.
0: Ο Γάλλος οικονομολόγος, γιατρός ήταν επίσης και ιδρυτής της σχολής των φυσιοκρατών. Ο Κενέ.
1: Και, ναι.
0: Και το 1975 η φίλη μας η αγαπημένη Ατζελίνα Τζολί γεννιέται σαν σήμερα. Αμερικανίδα ηθοποιός.
1: Μάλιστα.
0: Στους θανάτους σήμερα φεύγουν πολύ σημαντικά πρόσωπα από τη ζωή, πολύ σημαντικοί ηθοποιοί. Το 2001 ο Ντίνος Ηλιόπουλος. Και το 2007 ο Σωτήρης Μουστάκας.
1: Έλα ρε εσύ.
0: Κορυφαίοι και οι δύο, έτσι κομικοί.
1: Βέβαια, δεν το συζητώ.
0: Αυτά.
1: 6 και 2 λεπτά ξημέρωσε, 20 και 42 θα δύσει ο ήλιος. Η άχρηστη πληροφορία της ημέρας δεν το σκέφτηκα πολύ για να σας το πω.
0: Ναι.
1: Οι πρώτες βαλίτσες δεν είχαν ροδάκια.
0: Εντάξει, λογικό. Στο χέρι τους
1: κουβαλούσαν. Τα ροδάκια προστέθηκαν τη δεκαετία του 70 όμως. Εγώ νόμιζα ήταν
0: πιο πρόσφατο.
1: Τη δεκαετία του 70 είχε και ροδάκια η βαλίτσα.

τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στην τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού μαζί σου.

0: Γιώργος Σαμπάνης, δεν μ' αγαπούσε στον τραζίστρο 100,3 ελληνικά και αγαπημένα. Καλημέρα σας για ακόμα μία φορά.
1: Αχ, καλημέρα που λες.
0: Μας έχει έρθει η πεμπτούλα, τεταρτίτσα θα έλεγα, πια τετάρτη.
1: Όχι,
0: πάει,
1: πέμπτη.
0: Τι ωραία.
1: Λίγο χαζοβρέχει ναι, τώρα. Αλλά...
0: υπάρχει μια μαυρίλα έξω.
1: Ναι.
0: Υπάρχει ένα σχετικό ψηλό βροχό, θα εξελιχθεί η μέρα. Ωραία.
1: Για να δούμε τι θα γίνει.
0: Σε λίγο.
1: Ναι, σε λίγο. Εντάξει ρε παιδιά, δεν πειράζει, ας δροσίσει και λίγο.
0: Ναι, δεν πειράζει.
1: Χθες δύσκολα τα θέματα τελικά.
0: Δύσκολα
1: τα θέματα. Από ό,τι κατάλαβα, ζορίστηκαν τα παιδιά χθες. Τι να πω τώρα, καλή επιτυχία παρόλα αυτά. Υπάρχουν και άλλα δύο μαθήματα, οπότε μην αγχώνεστε.
0: Ναι.
1: Ό,τι και να γράψετε. Βλέπω πολλές στεναχωρημένες φατσούλες σε διάφορα μαθήματα, όχι μόνο στη βιολογία.
0: Ναι.
1: Που φέτος ήταν η πιο δύσκολη χρονιά. Κρίμα τώρα, εγώ στεναχωριέμαι. Λέω, αυτά τα παιδιά κάνουν μια προσπάθεια. Δηλαδή, εκεί θα βγάλετε τα σπασμένα παγίδες. Μην βάζετε ρωτήσεις παγίδες. Βάλτε τα θέματα, την ύλη κανονικά να εξεταστεί ο κόσμος. Ναι. Δηλαδή, ούτως ή άλλως ο αδιάβαστος δεν θα γράψει. Ούτως ή άλλως.
0: Δηλαδή, τώρα δεν έγραψε και ο διαβασμένος.
1: Ναι, άμα δεν γράφει και ο διαβασμένος, την κάτσαμε. Δηλαδή, αυτές οι ερωτήσεις παγίδα. Τι το παίζετε, έξυπνοι.
0: Ναι, ναι.
1: Θα τα βάλω με τους καθηγητές τώρα και έχω και δίκιο. 693-693-1003. Να με στέλνετε να με πείτε μπράβο.
0: Συνήθως αυτό είναι αλληλένδετο. Δηλαδή, όταν είναι δύσκολα τα θέματα, πέφτουν οι βάσεις. Αν δεν γράψουν καλά το σύνολο των μαθητών, θα πέσει η βάση.
1: Τι να
0: από
1: πω.
0: Εκεί το καταλαβαίνεις.
1: Αν ήταν χαζομάρα.
0: Δύσκολα. Οπότε δεν χρειάζεται ανησυχία. Θα είναι λίγο πιο χαμηλές οι βάσεις. Τι να κάνουμε.
1: Άντε ρε παιδιά. Κάνουν την προσπάθειά τους. Τα βλέπω. Βέβαια, βλέπω και τα άλλα που δεν κάνουν την προσπάθειά τους.
0: Ό,τι μπορεί κάνει ο καθένας.
1: Που μέχρι τις 12 το βράδυ είναι εκεί απέναντι στο καφέ, το take away.
0: Προσπαθούν
1: και φωνάζουν και είμαι έξαλλη. Αχ, λέω. Ξέρεις τι, πρέπει να γεράσω λίγο ακόμα.
0: Να μην ακούς τι.
1: Όχι, να βγαίνω και να φωνάζω και να λέω βγήκε η γριά στο μπαλκόνι. Τώρα ντρέπομαι να βγω.
0: Μην πετάς και κάνα κουβά με νερό, φοβάμαι. Έτσι,
1: τι κάνετε, βρε παλιόπαιδα, δρόμο από εδώ. Κατά τα άλλα, η μέρα χθες κύλησε με γυμναστηριάκι.
0: Μπράβο.
1: Και τέτοια πράγματα.
0: Και εγώ γυμναστήριο πήγα και είδα και τον αγώνα μπάσκετ που είχε το βράδυ.
1: Α, και κούρεμα έκανα.
0: Και κούρεμα με γεια σου.
1: Κουρεματάκι. Σε λίγο θα στείλουμε τα χαιρετίσματα γιατί ακόμα κοιμούνται οι κομμωτέρες.
0: Δεν άνοιξε. 7,5 ώρα δεν ανοίγουν τα κομμωτήρια. Τι είναι.
1: Ούτε τα μάτια τους δεν έχουν ανοίξει ακόμα.
0: Βέβαια.
1: Οπότε πήγα και το κούρεμά μου, πήγα και το γυμναστήριό μου. Είμαι έτοιμη για ένα ωραίο Παρασκευό Σαββατοκύριακο.

0: Κωνσταντίνος Αργυρός, καμπάνες στον τραζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.
1: Πες μου το ναι.
0: Το στήσαμε.
1: Γεια
0: το
1: σου, Κωνσταντίνε, με τα ωραία σου.
0: Τι γίνεται ο καιρός, πώς θα είναι βροχερός?
1: Ξυπνήσω με 20 βαθμούς, την έχει τη χαζοβροχούλα του. Θα την έχει μέχρι τις 12 πιστεύω, έτσι θα πηγαίνει. Mm-hmm. Μετά όμως δεν βλέπω βροχή, μέχρι 27 βαθμούς, αραιή συννεφιά. Αύριο αλλάζει το σκηνικό. Τι να πω τώρα, δεν ξέρω ρε παιδιά τι γίνεται. Εντάξει. Γιατί βλέπω, ας πούμε, τώρα το έχω πάει λίγο μακριά.
0: Ναι.
1: Βλέπω τη Δευτέρα βροχές. Δεν ξέρω
0: Δευτέρα
1: τι
0: έχουμε.
1: Θα γίνει, ναι. Λοιπόν, σήμερα θα έχει λίγο ψηλόβροχο, αλλά από το απογευματάκι βλέπω ότι υποχωρούν οι βροχές.
0: Mm-hmm.
1: Πάντως δεν θα έχει τρελή ηλιακάδα σήμερα, να το ξέρετε. Τώρα από κινησούλα έχει λίγη κίνηση στην Πότσαρη και λίγη στον περιφερειακό στο ύψος των Σικαιών. Αυτά. Mm-hmm. Δυτικά καθαρά, ανατολικά καλά.
0: 23-12-66-233 το σταθερό μας, social και Spotify Transistor 1003 μας βρίσκεται και μας ακολουθείτε. Και φυσικά κατεβάζετε τις εφαρμογές μας για iOS και Android και μας ακούτε από τα κινητά σας, όπου και αν βρίσκεστε, σε οποιαδήποτε γωνιά αυτού του κόσμου.
1: Καμία καλημέρα ήρθε.
0: Βεβαίως, αρκετές καλημέρες. Πάμε τώρα σε αυτές. Η Μαρία είναι εδώ. Καλημέρα στην πιο όμορφη παρέα. Ετοιμαζόμαστε για την ημερήσια εκδρομή του δημοτικού μας.
1: Oh.
0: Θα πάνε στον Άγιο Νικόλαο στην Νάουσα.
1: Αχ, τι ωραία.
0: Αλλά ο καιρός λίγο τα χαλάει τώρα. Εντάξει, Μαρία.
1: Κάνετε τα περάκια, κεφτεδάκια, τολμαδάκια. Τι κάνατε? Μ' αρέσουν αυτά, πεθαίνω.
0: Να χαιρετήσουμε το φίλο μας τον Κώστα. Τελευταία μέρα σήμερα από το σχολικό που δουλεύει. Πηγαίνει σεζόν στη Μύκονο.
1: Ωρε ζωάρα, ρε Κώστα. Άρε.
0: Καλό καλοκαίρι, καλά να περάσεις, Κώστα.
1: Έτσι, καλό καλοκαίρι.
0: Καλημέρα στον Γιώργο, λέει, βρέχει στη Σύνδο. Ο Τζον είναι εδώ, μας καλημερίζει. Τα δύσκολα είναι για τους δυνατούς. Τα δύσκολα να τα βαριέσαι, λέει η Μάγδα, όσον αφορά τα θέματα που λέγαμε πιο πριν.
1: Ναι.
0: Χρειάζονται και οι δυσκολίες στις πανελλαδικές. Οι μαθητές αξίζουν συγχαρητήρια για την προσπάθεια, έτσι κι αλλιώς.
1: Ναι.
0: Η Ιωάννα, θα φάμε γλυκό σήμερα, ρωτάει, πεινάει από το πρωί. Το δούμε.
1: Πρωί.
0: Καλημέρα στον
1: Γλυκάκι, θέλετε σήμερα.
0: Αρθούρο, Ιωάννα, Μέρι, Ναταλία, Λέλα, ο Σάκης είναι και αυτός εδώ. Η Φέη, η Βαΐτσα μας καλημερίζει, η Ελλάδα, ο Νίκος, η Γεωργία,
1: ωραία,
0: ο Βασίλης. Κάτσε, έχουμε και πολλά ονόματα.
1: Έλα,
0: εδώ πέρα.
1: Έλα παιδιά, καλημέρα, τι ωραία είστε.
0: Ο Γιώργος, καλημέρα, καλή εκπομπή. Καλημέρα και στον Παναγιώτη, νάτος και αυτός για δουλειά στο δρόμο.
1: 693-693-1003, θέλουμε την πρώτη σου καλημέρα γιατί μας φτιάχνει τη διάθεση.

0: Είναι το Αιγαίο. Κάναμε και τη γυμναστική μας την πρωινή, έτσι. Το aerobic που κάναμε παλιά.
1: Τέλειο, τέλειο. Μ' αρέσει πολύ.
0: Καλημερίζουμε τη Ματίνα. Είναι ηλιούπολη. Ρίχνει κάτι ψηλές, λέει. Και εδώ κάτι ψηλές ήταν. Ψηλές. Δεν ξέρω. Ψηλός δαμάτησε και εδώ.
1: Ψηλές μας την έσπασε.
0: Και ο φίλος Αναστάσιος πρώτη φορά μας στέλνει μήνυμα στο Viber. Καλημέρα στην πιο όμορφη παρέα. Αναστάση, πες μας από πού είσαι, τι κάνεις, από πού μας ακούς και τα λοιπά, έτσι.
1: Έλα, τι κάνεις.
0: Επικαιρότητα σε πάω εγώ τώρα, αυτό κάνω. Λοιπόν, σε όχι, κάτσε να πιάσουμε την αρχή. Το Ισραήλ και ο Λίβανος συμφώνησαν τα ξημερώματα στην ανανέωση της εύθραστης κατάπαυσης του πυρός, καθώς και στη δημιουργία σειράς πιλωτικών ζωνών ασφαλείας εντός του λιβανικού εδάφους, από τις οποίες θα αποκλείονται οι μαχητές της Χεζμπολάχ. Βέβαια, 6 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε νέα ισραηλινή αεροπορική επίθεση σε διαμέρισμα στην πόλη της Γάζας, σύμφωνα με ιατρικές πηγές του νοσοκομείου Αλ-Σίφα. Mm-hmm. Η Ευρωπαϊκή Ένωση άνοιξε το δρόμο για την επίσημη επανέναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων για την Ουκρανία, οι οποίες είχαν σταματήσει από το ουγγρικό βέτο, σύμφωνα με πληροφορίες από Ευρωπαίους αξιωματούχους. Mm-hmm. Σε δημόσια διαβούλευση έως τις 17 του Ιούνιου. Τέθηκε το σχέδιο του Υπουργού Εργασίας, του Υπουργείου Εργασίας, το νομοσχέδιο για την ισότητα της αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών, το οποίο προβλέπει μεταξύ άλλων την ένταξη των νοσηλευτών και των διασώστων του δημόσιου τομέα στα βαρέα και ανθυγιεινά. Στόχος του νομοσχεδίου, το οποίο περιλαμβάνει πάνω από 45 άρθρα, είναι η εξάλληψη φαινομένων όπου το φύλο επηρεάζει τον καθορισμό της αμοιβής των εργαζομένων. Μέχρι και τις μέρες μας, δηλαδή,
1: ωραία,
0: μπορεί
1: φίλε,
0: οι άντρες να παίρνανε κάτι περισσότερο από τις γυναίκες. Στις 15 Ιουνίου πρόκειται να ανοίξει μέσω του gov.gr η διαδικασία επιλεξιμότητας για το νέο πρόγραμμα Ανακαινίζω, ώστε στις αρχές Σεπτέμβρη να ξεκινήσει η υποβολή των αιτήσεων, όπως γνωστοποίησε ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ο Νίκος Παπαθανασής. Ανακοίνωσε ότι μέσα στο καλοκαίρι πρόκειται να ανοίξουν και 4 νέα προγράμματα για υφιστάμενες και νέες επιχειρήσεις. Mm-hmm. Εσείς λοιπόν που θέλετε να ανακοινήσετε τα σπίτια σας, έχετε το νου σας. Ένας άνθρωπος έχασε τέλος στη ζωή του και ακόμη ένας τραυματίστηκε τα ξημερώματα όταν τρένο συγκρούστηκε με φορτηγό σε αγροτική περιοχή στην Ανατολική Αϊόβα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτά.
1: Λοιπόν, 6 εικαστικοί, μία ιδέα της Βικτώριας Γεράκη και ένα εβδομαδιαίο ραντεβού στη Θεσσαλονίκη, στο χώρο Ρο. Είναι βασισμένη εδώ στην ιδέα της Βικτώριας Γεράκη και είναι 6 καλλιτέχνες και είναι μία ομαδική έκθεση ζωγραφικής και τα λοιπά και είναι πάρα πολύ ωραία. Mm-hmm. Γιώργος Βέρος με τη δικιά μας τη Γεωργία Γεωργιάδου.
0: Α,
1: στο Lido Live, στα μπουζούκια εκεί. Lido Live μπουζούκια λέγεται.
0: Ναι, ναι.
1: Στο αεροδρόμιο κάθε Πέμπτη και Σάββατο. Οπότε σήμερα το βράδυ, Γιώργος Βέρος, Γεωργία Γεωργιάδου. Μ' αρέσει να πάμε να το δούμε το κορίτσι.
0: Ωραίο πρόγραμμα.
1: Και η κατάρα της κυρίας Μπακόλα στο θέατρο Αμαλία στη Θεσσαλονίκη σήμερα. Εισιτήρια από 10 ευρώ.
0: Γιατί μας καταράστηκε η κυρία Μπακόλα.
1: Τι να την κάνω την Μπακόλα με αυτό το επίθετο, πού πας.
0: Κυρία Μπακόλα, περάστε παρακαλώ.
1: Παρακαλώ, η κυρία Μπακόλα στη ρεσεψιόν.

0: το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
1: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
2: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο χρυσελιά 3 λίτρα μόνο 19,99. Ακόμα καφέδες νες καφέ αζύρα 35% φθηνότερα.
2: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
4: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία. Ο Transistor 100,3 προτείνει.
5: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Μαζωνάκης. Την Τετάρτη 10 Ιουνίου και ώρα 9.30 θα βρίσκομαι στη

0: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε! Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα! Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας! Αλλά...
1: Κάπου όπα! Ας είναι αυτή η επιδρομή! Αυτό το επεισόδιο! Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα!
2: Γιόρν!
0: Τι!
2: Τηλέφωνο για σένα!
0: Ποιος είναι!
2: Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
4: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. MC2 Saint Bart, Villebrequin, Michael Kors, Kion, Emporio Armani, Stefania Frangista, Sophie DeLudy, Sifoli, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
5: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.
6: Και πάλι πίσω στο στούντιο, χρωστάμε μία καλημέρα στον φίλο μας τον Γιώργο και πάμε να το σηκώσουμε.
7: Πάμε, πρώτο βήμα για τον τίτλο από τον Ολυμπιακό, 82-76 τον Παναθηναϊκό και έκανε το 1-0. Παράπονο για τη διαιτησία, εσύ που το είδες τι... Όντως τους φάξανε, τους βάζελους.
6: Εντάξει, ήταν νομίζω ένα λάθος σφύριγμα τι ήταν αυτό. Και ναι. Παράπονα τέτοια υπάρχουν πάντα στους αγώνες.
7: Ναι, υπάρχουν, απλά επειδή είδα πολλά. Ναι. Λέω μήπως κάτι έγινε που επειδή δεν το είδα, να σου πω την αλήθεια.
6: Ήταν, φαινόταν ο Ολυμπιακός, ήταν όμως καλύτερος καθ' όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού. Δηλαδή για δύο πόντους δεν είναι ότι κρίθηκε κιόλας.

0: Λοιπόν, υπτάμενος Καραλής στη Φινλανδία πέρασε με άνεση τα 6 μέτρα. Σήμερα θα δούμε φιλικό Σουηδία-Ελλάδα.
1: Παίζουμε φιλικό παιχνίδι.
0: Ναι, παίζουμε, οπότε αυτό θα χαζέψουμε.
1: Οκ. Okay. Α, περίμενα. Α, τι έχουμε, Νατάσα Θοδωρίδου έχουμε τώρα, ναι. Φορτηγό, τα χαιρετίσματά μας στην Νατάσα.
0: Το κορίτσι που χθες έβαλες εκεί στο. Βάλαμε στο.
1: Κάποιες πληροφορίες έτσι που δεν ξέρει πολλοί κόσμος.
0: Ναι, και το έκανε repost.
1: Γούσταρε.
0: Άρε, Νατασάρα.
1: Άρε, Νατάσα.

0: Πρωινά Καρντάσια. Με το Γιώργο και τη Μάγδα φτιάχνουν το πρωινό σου στον τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Επιστροφή δεύτερο 60 λεπτό Πέμπτης. Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα, καλημέρα τα κουκλάκια. Καλημέρα και σε εσάς που τώρα συντονιστήκατε.
1: Εδώ είναι ο Σαμπαλίδης ο φίλος. Καλημέρα. Καλημέρα και στη Φρόσο. Καιρό είχε να μας στείλει μήνυμα.
2: Πού είσαι, ρε Φροσάκη?
1: Πού χάθηκες?
2: Θα τι πηγαίναμε. Γίνεται?
1: Στην Νικολούλη θα σε ψάχναμε.
2: Έτσι είμαστε εμείς, τους ακροατές μας τους ξέρουμε και τους αναζητούμε έναν-έναν.
1: Εδώ ξέρεις, καθημερινά 7 με 11 εκπομπή κάνουμε. Εσύ που χάθηκες.
2: Εσύ που χάθηκες, Φρόσο, και δεν μας στέλνεις ένα μήνυμα για να χορέψεις τα ωραία. Άντε, θα βάλουμε το νερό σε λίγο για σένα.
1: Τι γίνεται στους δρόμους, πώς είναι τα πράγματα?
2: Έχει λίγη κίνηση από Τριανδρία μέχρι Σικές. Έχει και κίνηση στην Πολύχνη, στην αγνώστου στρατιώτου Μπόλικη. Στα ανατολικά είμαστε πολύ καλά. Εδώ τι είναι? Εντάξει, στη Μιχάλη Ψελού έχουμε λίγη κίνηση κλασικά. Λοιπόν, στο κέντρο η Τσιμισκή γέμισε, όπως και η Καραολή και Δημητρίου των Κυπρίων, και οδός Λαγκαδά κατεβαίνοντας προς το κέντρο. Ακόμη δεν έχουμε φοβερά προβλήματα.
1: Συναγερμό σήμερα τα ξημερώματα στην πυροσβεστική για φωτιά σε αυτοκίνητο στην περιοχή της Νάπολης εδώ στη Θεσσαλονίκη. Το αυτοκίνητο ήταν σταθμευμένο επί της οδού Μάκρης στην Νάπολη, όταν για άγνωστη αιτία τυλίχθηκε στις φλόγες γύρω στις 2.30 τα ξημερώματα. Στο σημείο έσπευσαν 5 πυροσβέστες με 2 οχήματα για την κατάσβεση της φωτιάς. Από το συμβάν προκλήθηκαν υλικές ζημιές στο γεωταχή. Το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής έχει αναλάβει την προανάκριση για τα αίτια που προκάλεσαν τη φωτιά. Τώρα μην είδα καμιά πρώην, κανένας πρώην πήγε, λέει, α, μπουρλότο και αυτό να μάθει.
2: Όπω ρε παιδιά, νομίζω ότι τα νεύρα μας δεν είναι καλά, κάτι πρέπει να κάνουμε.
1: Ναι, γιατί από μόνο το αμάξι τώρα να πιάσει φωτιά, ξέχασε κάνα τσιγάρο μέσα, δεν ξέρω. Τι
2: να πω ρε παιδιά, αλλά δεν ξέρω, και αυτοί οι πρώην, δηλαδή αφήστε τους, η μεγαλύτερη τιμωρία είναι αυτή να τους αφήστε. Δηλαδή,
1: τα κάψω τα αμάξι.
2: Πω, φαντάσου δηλαδή, άστο, δεν θέλω να το σκέφτομαι.
3: Πώς είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις επόμενες.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: ελληνικά.
1: Στα Βέντο και ίδια δάμου, δικό μου στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα. Καλημερίζουμε την Άννα. Ο Τζόνι λέει πως μπήκαν οι πρώην στην κουβέντα. Πετάμε που και που έτσι.
2: Έτσι, κάνουμε μια αναφορά. Τι να κάνουμε και αυτούς, πέρασαν από τη ζωή μας. Ας τους δώσουμε λίγη σημασία και στο σήμερα.
1: Την άλλη εβδομάδα, σε μια εβδομάδα έρχεται και το Μουντιάλ και θέλω να σου πω ότι στη Win Masters μπορείς να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει goal.
2: Τέλεια.
1: Πώς γίνεται αυτό, με το νέο Early Over. Παίζεις over 2,5 goal σε έναν αγώνα και αν μέχρι το 15ο λεπτό μπουν 2 goal, δηλαδή είναι 2-0 ή 1-1, αυτόματα το στοίχημά σου πληρώνεται σαν κερδισμένο.
2: Ό,τι και να γίνει μετά.
1: Βεβαίως. Μέχρι το 15ο λεπτό. Διότι ξέρεις πόσα μου έχουν στραβώσει. Over.
2: Εννοείται.
1: Που έχουν 2 γκολ και μετά το 10ο λεπτό τζίφος.
2: Καλή φάση.
1: Εγγύηση λοιπόν να παίζεις την Win Masters και μην ξεχνάτε την πρώιμη πληρωμή που πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά.
2: Ωραία. 2-66-233 πρέπει να παίξετε τώρα γιατί θα παίξουμε για κοσμήματα λαβή. 20 ευρώ δώρο επιταγή. 8 αγαπημένα καταστήματα λαβή σε κάθε περιοχή της Θεσσαλονίκης με μοναδικά κοσμήματα σε Εύωσμο, Αμπελόκηπου, Σωρεόκαστρο, Τούμπα, Ρετζίκη, Καλαμαριά, Κωνσταντινούπολης με Παπαναστασίου, στο κέντρο Παλαιών Πατρών Γερμανού 16 και στο lavijewelry.gr. 266-233 θα κερδίσετε ένα ωραίο κόσμημα και τα κοσμήματα Λαβή τα αγαπάει η Θεσσαλονίκη, το ξέρουμε. Οπότε και εμείς σας χαρίζουμε δώρο επιταγή αξίας 20 ευρώ, 2310-266-233. Μια απλή ερωτησούλα θα σας κάνω και κερδίζουν όλοι φυσικά.
1: Δεν χάνει κανένας. Καλημέρα σας.
3: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα φιλενάδα, ποια είσαι?
3: Καλημέρα φιλενάδα, είμαι η Κατερίνα, πάω στη δουλειά.
2: Ωραία. Α, Κατερίνα.
1: Γενικά Κατερίνα.
2: Βόλτα στην Αθήνα.
1: Τσάρκα.
3: Τσάρκα. Στην Θεσσαλονίκη, γιατί όχι.
2: Γιατί όχι. Καλύτερα είμαστε εδώ. Τι να πάμε στην Αθήνα. Εγώ θα σε πάω στην Αθήνα για Σαββατοκύριακο όμως τώρα, υποθετικά. Μία Θεσσαλονικιά θα πάει εκεί στα κοκτέιλάδικα τα ωραία να πιει ένα κοκτέιλ. Τι κοσμήματα θα φορέσεις, γιατί αυτοί δεν φοράνε και τίποτα εκεί κάτω, ρε παιδί μου, πλέμπες.
3: Ναι, αλλά εμείς τα φοράμε όλα.
2: Έτσι, τι θα φορέσεις για να πας στο κοκτέιλάδικο στην Αθήνα?
3: Θα τα βάλω κι εγώ όλα.
2: Μ' αρέσεις φίλη μου, μ' αρέσεις πολύ. Ξέρεις τι έχει γίνει πριν χρόνια, Είμαστε με την κολλητή, έχουμε πάει η Αθήνα, είμαστε σε ένα κοκτέιλάδικο, αλλά τριχνάμε από το πρωί, ρε παιδί μου, δεν έχουμε ντυθεί για βράδυ. Ήταν απογευματάκι. Λένε αυτοί, για Θεσσαλονικές ρε κορίτσια, πολύ απλές είστε. Λέμε, είμαστε από το πρωί έξω. Και αρχίζουν να γελάνε, γιατί την πέρλα τη φορούσαμε, κατάλαβες. Μείνε στη γραμμή. Τι θέλουμε, ρε παιδιά. Μείνε στη γραμμή σου, φιλενάδα, να σου δώσουμε το δώρο σου.
3: Καλημέρα, παιδιά.
2: Καλημέρα.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Παίζει ελληνικά τραγούδια που αγαπάω.
2: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
3: Η καλύτερη μουσική της Θεσσαλονίκης
1: είναι στο τρανζίστορ.
0: Τρανζίστορ 100,3.
2: Το καλύτερο ραδιόφωνο.

0: Κωνσταντίνος Αργυρός, το νερό στον τραζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.
1: Ναι.
0: Να καλημερίσουμε τον Κυριάκο, ο οποίος στέλνει την καλημέρα του στον ξανθό άγγελό του, την Ατάσα.
1: Μ' αρέσουν αυτά.
0: Και τι λέει εδώ. Ο Τζόνι προειδοποιεί, λέει, τα κόρη για την επόμενη Πέμπτη. Λέει, μεγάλη τηλεόραση στο σαλόνι θα δείχνει Μουντιάλ.
1: Ναι.
0: Στην κρεβατοκάμερα θα
1: πάνε. Κρασάρες θα πίνουμε. Δεν έχουμε.
0: Δεν υπάρχει δεύτερη τηλεόραση.
1: Έχουμε μία στο παιδικό. Δεν χρησιμοποιούμε. Εμείς θέλουμε να τα βλέπουμε όλα μαζί.
0: Ναι, αυτό όλοι μαζί.
1: Και Μουντιάλ μαζί θα δούμε. Τι να κάνουμε. Αυτό έχει κολλήσει με το Eurovision από εμά.
0: Αυτό είναι το σωστό.
1: Θα δούμε και εμείς το Μουντιάλ. Είμαστε ομαδικοί παίχτες.
0: Μπράβο. Το 99% σε πάω σε έρευνα. Το 99% των ζευγαριών παραδέχεται ότι ένα από του δύο πιάνει το 90% του κρεβατιού. Ισχύει αυτό.
1: Ισχύει αυτό. Και δεν είμαι εγώ.
0: Δεν το πιάνει εσύ το 90%.
1: Όχι, εγώ κάθομαι στη γωνίτσα μου και δεν θέλω να με ενοχλούνε.
0: Απλώνεται δηλαδή ο σύζυγος το μεγαλύτερο μέρος του κρεβατιού.
1: Γυρίζει από εδώ, γυρίζει από εκεί, γυρίζει από εκεί, γυρίζει από εκεί, αρπάζει και την κουβέρτα.
0: Η μελέτη που δημοσιεύτηκε το 2024 από το Better Sleep Council εξέτασε τις νυχτερινές συνήθειες ζευγαριών και διαπίστωσε ότι το bed hogging, η τάση κάποιου να απλώνεται υπερβολικά, είναι από τα πιο συχνά παράπονα στον ύπνο για τα ζευγάρια.
1: Ναι.
0: Στις περισσότερες περιπτώσεις αυτό δεν γίνεται συνειδητά. Συνήθως ξεκινάμε κάποιον που μετακινείται προς το κέντρο ή τεντώνεται κατά τη διάρκεια του βαθύ ύπνου. Με τον καιρό ο άλλος σύντροφος προσαρμόζεται χωρίς να το καταλάβει.
1: Ορίστε, εγώ είμαι αυτή που είμαι στη γωνιά μου.
0: Καταλήγοντας να κοιμάται στην άκρη του κρεβατιού. Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι η έλλειψη χώρου μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την ποιότητα του ύπνου, αλλά και τη διάθεση, τη συγκέντρωση και τη συνολική ικανοποίηση στη σχέση, ειδικά όταν αυτό συμβαίνει συστηματικά. Δηλαδή, με βρίσκεις στην άκρη του κρεβατιού, θα πέσω κάτω, σε παρακαλώ, πάνε εκεί. Τελικά, ακόμα και οι πιο μικρές συνήθειες της καθημερινότητας μπορούν να αποκαλύψουν πολλά για το πώς μοιραζόμαστε το χώρο και τη ζωή με τον σύντροφο ή τη σύντροφο.
1: Έτσι, γι' αυτό καθένας τη θέση του. Εμείς έχουμε υπέρδιπλο. Δηλαδή, τι να σου πω τώρα, δεν χωράνε και τρεις.
0: Ναι.
1: Γιατί στην αρχή και με το παιδί κοιμόμασταν. Τρεις.
0: Μερακλείδικο κρεβάτι.
1: Τι να σου πει, είναι μερακλείδικο.
0: Ναι.
1: Δεν μπορείς να βρεις τη γωνιά σου, δηλαδή. Πάνε στη γωνιά σου, βρε άνθρωπέ μου.
0: Υπάρχουν και αυτοί οι σπαστικοί φίλοι, τέλος πάντων, όχι μόνο για τις σχέσεις. Που όταν περπατάς, που πάνε προς την άλλη κατεύθυνση και πέφτουν πάνω σου, σου συμβαίνει και αυτό.
1: Αυτό είσαι αυτή. Με νευριάζει πιο πολύ. Όχι, δεν
0: σου έχει τύχει όμως να.
1: Είμαι αυτή που νευριάζω όμως. Δεν μπορώ, ρε παιδιά. Συγχύζομαι, περπατάμε στον δρόμο. Και έρχονται από εκεί. Δηλαδή, πού να πάω.
0: Ευθεία πάμε, πες. Ευθεία πάρτο.
1: Άσε με, δεν μπορώ. Γενικώς έχω πολλές περιέργειες και πολλές παραξενιές. Και ποια είναι η νούμερο ένα. Τι με ενοχλεί πιο πολύ. Έλα, πες.
0: Ξέρω εγώ.
1: Ξέρεις. Στο
0: δάχτυλο, ξέρω ότι. Α, να σέρνουν τις παντόφλες.
1: Ναι, ρε παιδιά, μη σέρνετε τις παντόφλες σας. Μπορεί να πάθω νευρικό κλονισμό. Ναι. Αλλάζω διαδρόμους. Το καταλαβαίνετε. Και άντε, άμα γυρίσω και εδώ έναν ηλικιωμένο κύριο.
0: Οκ, okay, θα το σεβαστεί.
1: Ότι ναι, δεν μπορεί να. Όταν τη βλέπω την άλλη την τύπησα και σλατ, σλουτ, σλατ, σλουτ. Όπω τα νεύρα μου.
0: Σπαλιάρα από πίσω.
1: Πάρε το κεφάλι. Αλλάζω διάδρομο και την ακούω από παραδίπλα.
0: Για μοιραστείτε έτσι και δικές σας εμπειρίες. Είτε από το κρεβάτι, είτε από την παντόφλα αν τη σέρνουν, είτε αν περπατάτε στον δρόμο και πέφτουν πάνω σας οι φίλοι σας γιατί δεν μπορούν να περπατήσουν ευθεία. Για πείτε μας, το ζείτε κι εσείς.
1: Βγάλτε
0: τα σώψυχά σας.
1: Τα σώψυχά, τι σας ενοχλεί, 693-693-1003.

0: Χρήστος Μάστορας και Μαργαρίτα στον τραζίστορ 100,3. Το Ναταλάκι λέει: εγώ ένα ταπεινό διπλό έχω, αλλά κοιμάμαι σε ό,τι σχήμα θέλω. Τα καλά του σίγγλ, λέει.
1: Ναι, άμα είσαι μόνος, ό,τι γουστάρεις, φίλοι.
0: Τι άλλο έχουμε εδώ. Η Ιωάννα και εγώ όταν έβρεμε όταν το κάνουν αυτό με την μπαντόφλα, όταν την
1: σέρνουν.
0: Η Γεωργία λέει να ακούγεται όταν μασάει είναι το δικό της το πρόβλημα.
1: Άστο, αυτό είναι το νούμερο 2 μου. Όχι, το νούμερο. Ναι, το νούμερο.
0: Μάλιστα, και η Ελλάδα τι θέλει. Το μεγαλύτερο μέρος του κρεβατιού το παίρνω εγώ, λέει η Ελλάδα.
1: Μπράβο, Ελλάδα, καλά, εξηγέσαι.
0: Το κέρδισε με το σπαθί της.
1: Κοίταξε, εγώ επειδή γενικώς κάνω άλλα πράγματα στον που ενοχλώ το σύζυγό μου, ας πάρει λίγο χώρο.
0: Του παραχωρεί χώρο στο κρεβάτι.
1: Του παραχωρώ χώρο γιατί κάνω θόρυβο. Λοιπόν, θα εμπνευστούμε από τα κορίτσια τη δεκαετίας του 90. Η Vogue συγκεκριμένα συγκέντρωσε κάποιους συνδυασμούς που κάναν τα κορίτσια στα 90s και που τώρα μπορούμε να τα προσαρμόσουμε. Τα τελευταία χρόνια οι σαγιονάρες έχουν γίνει πολύ αγαπημένες. Είτε επιλέξτε ένα απλό μαύρο ζευγάρι λαστιχένιες, αυτές τις απλές, είτε ένα εντυπωσιακό κόκκινα, οι flip-flop ταιριάζουν τέλεια με το τζιν. Κάπως έτσι ντυνότανε η Τζένιφερ Άνιστον, να σου πω.
0: Ναι.
1: Μίντι φούστα με αμάνικο τόπ. Πίσω στη δεκαετία των 90s, η Γουίνεθ Πάλτροου είχε τελειοποιήσει αυτόν τον συνδυασμό που φορούσε σανδαλάκια, φορούσε ελάχιστο μακιγιάζ, μία μίνι τσάντα έτσι με χαντρούλες, ένα λευκό φανελάκι και μία μίντι φούστα, είτε τζιν είτε σατέν. Μπαλαρίνες με ένα τοπάκι με μανίκια 3/4. Σκέψου τώρα πόσο 90s είναι αυτό. Το τόπο με μανίκια 3/4 έχει ήδη βρει το δρόμο του στην καλοκαιρινή μας καρταρόμπα. Κάπως έτσι Κέιτ Μος το φορούσε αυτό.
0: Μπράβο, Κέιτ.
1: Ναι, σε συνδυασμό με μίνι φούστα και μπαλαρίνες. Διαφανές φόρεμα και αμάνικο τόπ. Το απόλυτο nude look είναι 90s. Αν θέλετε να δείξετε λίγη επιδερμίδα το καλοκαίρι αυτό, φορέστε ένα έντονο χρωματιστό vintage φόρεμα πάνω από ένα μαύρο slip και ένα αμάνικο top. Πάρα πολύ ωραίο συνδυασμός είναι αυτός. Τώρα η Sarah Jessica Parker δεν φορούσε ένα γκρι top και ένα λινό παντελόνι. Το θυμάστε καθόλου, συνδυασμένο με Manolo Slingbag φορούσε αυτή. Ξέρω τώρα ο Τζόνι δεν κατάλαβε τίποτα, αλλά το κορίτσια καταλάβανε. Οπότε επιστρέφουν τα 90s και μου αρέσει πολύ. Και ιδίως η σαγιονάρα με το λινό το παντελόνι είναι, ρε παιδιά, μία αίσθηση πολυτέλειας. Όχι η σαγιονάρα από τα τζάμπο τώρα, έτσι.
0: Καλά.
1: Θα πάρεις σαγιονάρα μάρκα, ρε παιδί μου. Θα πάρεις μία ακριβή σαγιονάρα.
0: Μητσούκο.
1: Ούτε Μιτσούκο.
0: Τι?
1: Θέλει μία Αρμάνι σαγιονάρα. Τι να σου πω. Μία Dolce Cabana. Μία ωραία, ρε παιδί. Μια άντε, στα χειρότερα μια Calvin Klein. Στα φτωχά-φτωχά.
0: Ναι, όχι Klein Mine όμως.
1: Όχι, Calvin Klein. Μία ωραία σαγιοναρίτσα. Οπότε φοράς ένα tank top και ένα παντελόνι και τη σαγιονάρα και στο νησί θα είσαι η καλύτερη.
0: Να μη σέρνουν όμως τη σαγιονάρα, έτσι.
1: Άμα τη σέρνετε, θα σας την πετάξω στο κεφάλι και κυρίως μη σέρνετε τα τσόκαρα.
0: Τσόκαρα.

0: Μύρια Ελληνίδου.
1: Είμαι ο Δημήτρης Καραδήμος και κάθε πρωί ξυπνάω με πρωινά Καρντάσια.
0: Είμαι η Ελεονόρα Ζουγανέλη.
2: Γεια σας, είμαι ο Χρήστος Χολίδης και το πρωί όταν ξυπνάω ακούω πρωινά Καρντάσια.
0: Κάτι ξέρεις.
3: Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 στον τρανζίστορ 100.

0: Κατερίνα Λιόλιου, για την επόμενη εδώ στον Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.
1: Αφιερωμένο στη Στέλλα την Γκρινιάρα.
0: Γκρινιάζει, Στέλλα.
1: Γκρινιάζει, ήθελε Λιόλιου, ορίστε, φάρτινα.
0: Ορίστε, να τη Στέλλα.
1: Και Βανδύ, ήθελε, θα παίξει σε λίγο.
0: Πάμε να ακούσουμε τώρα τα δικά μας εδώ, να ακούσουμε, να δούμε.
1: Ναι.
0: Θα ξεκινήσω από την Ρένια Τζίμα, η οποία έκανε ένα σχόλιο του The Point για το κόμμα του Τσίπρα στο δελτίο του Μέγκα.
1: Τι είπε το κορίτσι.
0: Ψιλοχαλιέται γιατί ο σύζυγος είναι στην αριστερά, ο πρόεδρος.
1: Ποια αριστερά.
0: Στη Νέα Αριστερά.
1: Α, καλά.
0: Δεν είναι πρόεδρος εκεί,
1: ναι,
0: στη Νέα Αριστερά.
1: Μεγάλη
0: και
1: επιτυχία.
0: Λέει τώρα, για να σου το πω εν συντομία τι είπε, ότι τέσσερις δημοσκοπήσεις εμφανίζουν τον κύριο Τσίπρα στην δεύτερη θέση και καλά-καλά δεν γνωρίζουμε καν τι πρεσβεύει αυτό το κόμμα και ποιοι θα είναι σε αυτό το κόμμα. Πώς βγαίνει, λέει, μήπως προδιαθέτουμε ένα κλίμα.
1: Ναι,
0: αυτό ήταν το
1: ναι.
0: σχόλιο της, η ενόχλησή της, ας πούμε, στο δελτίο ειδήσεων.
1: Καλά, δεν είναι και τελείως ψέμα αυτό.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, ακόμα δεν ξέρουμε ποιοι θα πάνε μαζί του. Δηλαδή, δεν θα ψηφίσεις κάποιον. Δεν ξέρουμε ακόμα ποιοι θα είναι το ψηφοδέλτιο.
0: Για να συμφώνησε μαζί της και ο άλλος που είναι δίπλα στο δελτίο, όπως το λένε ο Πρετεντέρης, για να τα βρουν αυτοί οι δύο, σημαίνει
1: φαντάσου.
0: Ότι συμφώνησε, κατάλαβες.
1: Φαντάσου.
0: Συνεχίζουμε στο τηλεοπτικά ότι έγινε. Συγκλονίζει η Λένα Μαντά. Α, στη Μαντά θα σε πάω.
1: Α, για πες μου, διαβάζω Μαντά.
0: Αυτή πέρασε δύσκολα. Ήταν καλεσμένη των Rainbow Mermaids, αν έχει πάρει το μάτι στο YouTube που κάνουν μια εκπομπή. Μίλησε για τη σοβαρή περιπέτεια που πέρασε με την υγεία της και τη δυσκολία και για την. Κατά τη διάρκεια της θεραπείας της, περιέγραψε με συγκίνηση τη στιγμή που ενημερώθηκε για το πρόβλημα στο στομάχι, τις χημειοθεραπείες που ακολούθησαν και τη βαθιά ψυχολογική φόρτιση που ένιωσε όταν έχασε τα μαλλιά της αποκαλύπτοντας άγνωστες πτυχές της προσωπικής της μάχης. Δεν το γνώριζα για τη συγκεκριμένη συγγραφέα ότι πέρασε τον καρκίνο. Τέλος πάντων, ήταν ένα λέμφωμα, είπε συγκεκριμένα, το οποίο όμως θα μπορούσε να εξελιχθεί σε καρκίνο. Ήταν ένα προκαρκινικό στάδιο, τέλος πάντων. Ούτε το σύζυγό της, αν κατάλαβα καλά, δεν άφηνε να τη δει χωρίς το σκουφάκι που φορούσε στα μαλλιά. Αισθανόταν κάπως, είπε, άσχημα.
1: Βρε κορίτσια, μην αισθάνεστε άσχημα γι' αυτό. Δηλαδή, ο άνθρωπός μας αγαπάει όπως είμαστε και θέλει να μας στηρίξει. Και μην αισθάνεστε άσχημα. Νομίζω ότι είμαστε και όμορφες εκ των πραγμάτων από μέσα μας. Δηλαδή, και με αυτό εδώ ξέρω πως είναι. Μια γυναίκα, δηλαδή, το μαλλί είναι δύναμη. Ιδίως για κάποιες που τα έχουν έτσι και μακριά και τα προσέχουν και τα αγαπούν. Αλλά εντάξει, μην το βλέπετε και τόσο. Ο άντρας μας είναι εκεί, κολόνα, δίπλα.
0: Εντάξει, ας πούμε, ευτυχώς ότι το ξεπέρασε, ότι δεν εξελίχθηκε σε κάτι πιο κακό. Και μιας που λέμε έτσι για ιατρικά και για νοσοκομιακά, και η Δήμητρα Κατσαφάδου υποβλήθηκε σε χειρουργείο και ανέβασε και φωτογραφία από επιτυχημένη χειρουργική επέμβαση και αυτή. Μπράβο. Το γνωστοποίησε η ίδια στα social media τα δικά της και έστειλε ένα θετικό μήνυμα υπογραμμίζοντας τη σημασία της υγείας. Έγραψε πως ήταν μια απλή επέμβαση που έπρεπε να κάνω. Είμαι με τη βοήθεια του Θεού πολύ καλά. Να θυμάστε ότι με την αγάπη, κάνω με την αγάπη του κόσμου, λέει, κάνω άλματα πάνω από κάθε φόβο.
1: Περαστικά σε όλους και γενικότερα όσοι περνάτε θέματα υγείας, να έχετε πίστη στο Θεό.
0: Έτσι.
1: Αυτό να έχετε.
0: Πίστη και φυσικά να ακούτε και τους γιατρούς σας και να. Η πρόληψη πάντα λέει σώζει ζωές. Χρειάζεται πρόληψη. Αν κάτι νιώθετε ότι βλέπετε ότι δεν πάει καλά, μέσα σας ελέγξτε το. Κάντε ένα check-up. Το πιο απλό πράγμα. Έτσι.
1: Εγώ προτιμώ να κάνω την προσευχή μου.
0: Εσύ έτσι θα πας. Σαν το σκυλί στο αμπέλι.
1: Αλήθεια είναι αυτό.

0: το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
1: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
2: Η ώρα είναι 9 παρατέταρτο. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
3: Έτσι που λέτε, κύριε Τάκη. Διαγωνισμός Lucky 13 στα For All.
4: Τι είναι το Lucky?
5: Σημαίνει τυχερό, ασπασία μου. Για τον διαγωνισμό Lucky 13 των For All λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
4: Θέλω κι εγώ αυτοκίνητο For All.
5: Τα For All είναι convenience stores. Όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
4: Τι είναι convenience?
5: Είναι καταστήματα ψιλικών που κάνουν καφεδάρες.
4: Ψιλικατζίδικα δηλαδή.
3: Ναι, αλλά τι ψιλικατζίδικα, κυρία Σπασία?
4: Αυτά καλέ, με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
5: Σωστά.
6: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
7: Πλαγκόνα Skincare. Όχι, δεν είναι απλά η κούκλα στην αρχαιότητα. Είναι το μέλλον της επιδερμίδας σου. Και η beauty προϊόντα για ψεγάδια στη επιδερμίδα, οικονομικά και κορυφαίας ποιότητας. Πλαγκόνα Skincare.com. Και φυσικό κατάστημα Μακρυγιάννη 40, Άνω Ηλιούπολη. Πλαγκόνα Skincare. Η φροντίδα που σου αξίζει. Χονδρική και λιανική.
8: Φύγετε από τη μέση! Χάνομαι! Δεν θα μείνει τίποτα! Μείον 40%! Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν! Θα προλάβω! Δεν θα προλάβω! Άτοκες δόσεις. Δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην τα κουμπάει κανείς! Δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνει 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
9: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
10: Παππού, σήκω, είναι έτοιμη τη ρόπιτα.
11: Με κατσικίσιο αρβανίτη ελπίζω, ε.
10: Εννοείται. Το πιο υγιεινό για σένα και για μένα. Όπως το έφτιαχνα η γιαγιά.
12: Ορίστε. Ζεστή και λαχταριστή με κατσικίσιο τυρί αρβανίτη.
11: Ο ίδιος πειρασμός.
12: Και η ίδια απόλαυση.
10: Η δική μας απόλαυση.
12: Κατσικίσιο τυρί αρβανίτη. Η δική μας γεύση από γενιά σε γενιά.
10: Σ' αγαπώ, μαμά!
13: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. MC2 Saint Bart, Villebrequin, Michael Kors, Kion, Emporio Armani, Stefania Frangista, Sophie DeLudy, Sifoli, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
14: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Καλοκαίρι χωρίς συναυλίες σε προσφορά. Αφού έχεις το goldmall.gr. Γιώργος Μαζωνάκης live. Ο εκρηκτικός showman του ελληνικού τραγουδιού σε ένα καθηλωτικό live από το Α ως το Μ. Μια βραδιά γεμάτη πάθος και γνήσιο λαϊκό συνέστημα. Γιώργος Μαζωνάκης live. Τετάρτη 10 Ιουνίου στο λιμάνι Θεσσαλονίκης. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
16: Και τώρα, στον τρανζίστορ.

0: Χριστοδάτη, ο οποίος γεννήθηκε 26 Σεπτεμβρίου 1966 στην Κεσαριανή, με σταθερή και ενεργή παρουσία στη μουσική από το 1986 ως σήμερα. Γύρω στις αρχές της δεκαετίας του 80 εμφανίστηκε σε live σκηνές με ρεπερτόριο rock, funk και metal, και το ταιριάζει, έτσι. Mm-hmm. Ενώ συμμετείχε και σε jingles και διαφημίσεις τότε. Ah. Το 86, με την κυκλοφορία του πρώτου του Mad Single, maxi single με τίτλο Christian Dante Turn On.
1: Hello, Christian.
0: Ξεκινά επαγγελματική συνεργασία με σπουδαίους καλλιτέχνες όπως ο Γιώργος Χατζινάσιος, η Δήμητρα Γαλάνη και η Τάνια Τζανακλίδου, και υιοθετεί το καλλιτεχνικό όνομα Δάντης, γιατί είναι βλαχάκι στο επίθετο.
1: Ναι.
0: Το 90 κυκλοφορεί το πρώτο του άλμπουμ με ελληνικό στίχο, δακτυλικά αποτυπώματα, σε μουσική και στίχους του Γιάννη Καραλή, το οποίο γίνεται χρυσός δίσκος, και εκείνη την χρονιά συνεργάζεται με την Πολίνα και συμμετέχει στο soundtrack της ταινίας του Μιχάλη Κακογιάννη. Λοιπόν, μένουμε στο πρώτο του άλμπουμ. Τι αλμπουμάρα ήταν τα δαχτυλικά αποτυπώματα. Όμως θα σας πάω σε ένα άλλο τραγούδι. Τι κάνατε το 1990, δεν θέλω να ξέρω, γιατί φαντάζομαι ότι μόλις γεννηθήκατε ή όχι. Θα ακούσουμε το υπέροχο τραγούδι «Σκάσε».

0: Πρωινά Καρντάσια. Με το Γιώργο και τη Μάγδα φτιάχνουν το πρωινό σου στον τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Ένα λεπτό μετά τις 9 είμαστε και πάλι μαζί για τρίτο 60 λεπτό.
2: Και η ώρα πηγαινιά.
1: Δεν θα πήγαινε μια χαρά.
2: Και ωραία.
1: Δροσερή ημερούλα σήμερα, δεν έχει ήλιο, καλά είναι.
2: Πάρα πολύ ωραία είναι. Λίγη κινησούλα έχει αυτή τη στιγμή στον περιφερειακό, από Τριανδρία μέχρι τις Σικές και από Πηλαία μέχρι Καλαμαριά. Και γενικότερα τοπικά βλέπω στην Αλεξάνδρου Σταύρου έχει λίγη κινησούλα, στην Μπότσαρη επίσης, στη Βασιλίση Σόλγας, στην Λεωφόρο Στρατού, στην Παπάφη, γενικότερα κατεβαίνοντας προς τα κάτω. Το κέντρο η Κασάνδρου έχει κίνηση αυτή τη στιγμή, η Τσιμισκή και η Οδός Λαγκαδά, αλλά και η Μοναστηρίου μπαίνοντας για την πόλη.
1: Μάλιστα. Καταδικάστηκαν για επικίνδυνη οδήγηση δύο οδηγοί 32 και 25 ετών που εντοπίστηκαν να κινούνται με 220 χιλιόμετρα ανά ώρα στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Αθηνών, πραγματοποιώντας άτυπη κόντρα μεταξύ τους.
2: Ρε παιδιά, να ξεμπουκώσει ήθελα, ρε κύρα αστυνόμε, να ξεμπουκώσω τα μάξι ήθελα.
1: Αυτόφορο πήγανε επειδή τους μπουζουριάσανε. Ο 32χρονος φυλάκισε 18 μήνες, η οποία μετατράπηκε προς 10 ευρώ την ημέρα. Ενώ ο 25χρονος καταδικάστηκε με φυλάκιση 12 μηνών με τριετή αναστολή, αφού του αναγνωρίστηκε το ελαφρυντικό του πρώτερου σύνομου βίου.
2: Άλλος δεν είχε.
1: Ο άλλος μπορεί να έχει κάνει καμιά παγωποντιά. Δεν το δικαιούταν.
2: Αχ, ρε παιδιά, ξέρω είστε νέοι και το γκάζι είναι γλυκό, αλλά τόσα γίνονται στο δρόμο, το νου σας.
1: Ο αγώνας, ο άτυπος αυτός γινόταν εκεί στο ύψος του ΚΤΕΛ Μακεδονία, για να καταλάβεις.
2: Τώρα να σου πω κάτι, ήρθε ο άλλος ο Κάκουρας δίπλα μου και με έκανε βουμ βουμ. Δεν θα πάω κι εγώ. Θα πάω κι εγώ. Τι να κάνω, κύριε αστυνόμε, με έσκασε.
1: 18 μήνες, 10 ευρώ τη μέρα, πόσο βγαίνει.
2: Εντάξει, ήρθε με το σαράβαλο δίπλα του και με σύγχυσε, κύριε αστυνόμε, ήθελα να δείξω. Πάει καλύτερα.
1: Αδικία.
2: Έλα ρε κύριε αστυνόμε, λίγο να ξεμπουκώσει.
1: Και έχω και μια ερώτηση, ποιος κέρδισε? Ο 32χρονος ή ο 25χρονος?
2: Κανένας, του τσάκωσαν και πάει. Ο αγώνας έμεινε στη μέση.
1: Δεν πρόλαβε να τερματίσει κάποιος.
2: Όχι, του τσάκωσαν.
1: Κρίμα ρε παιδιά. Και μέχρι πού θα ήταν και ο αγώνας? Από τα ΚΤΕΛ μέχρι πού θα ήταν? Μέχρι τα...
2: Κάτι απορίες που έχεις και
1: μέχρι
2: εσύ.
1: Τα διόδια, πού ήταν ο τερματισμός?
2: Είναι έτσι η μαγκιά, μέχρι το πρώτο φανάρι ξέρω εγώ εκεί.
1: Και να σας πω ότι άκουγαν και τρανζίστορ μέσα.
2: Αλήθεια.
1: Ναι. Με τρανζίστορ γκαζόνης.
2: Έτσι όλα τα καγκούρια μας ακούνε και γουστάρουν.
1: Έλα πάρτε ένα Κωνσταντίνο Αργυρό και πάμε να τελικές.
2: Τέρματα γκάζ.

0: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
1: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα.
2: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
3: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.
4: Είμαστε οι Μέλισσες.
5: Είμαι ο Σάιξ Ρουβάς.
6: Είμαι ο Γιώργος Λιβάνης και κάθε πρωί ξυπνάω με τα Καρντάσια στο Τρανζίστορ 100,3.
7: Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 στον Τρανζίστορ 100,3.

0: Ρία Ελληνίδου, εξηγήστε μου στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.
1: Μην εξηγήσετε τίποτα.
0: Καλημερίζουμε τον Κοσμά. Καλημέρα, ομορφόπεδα, λέει.
1: Ναι.
0: Ο Τζόνι τραγουδάρα, μας ταξίδεψε σε Μάγδα.
1: Σκάσε.
0: Με τα παλιά τράγουδα, λέει ο Σαπαλίδης, κατανάλωνα πιο πολύ αλκοόλ. Έπινε τότε πιο παλιά. Δεν θυμάμαι τι ακριβώς τι εννοεί με
1: τώρα το τώρα πίνει, γιατί θυμάται ότι πέρασαν τα χρόνια μάλλον.
0: Okay. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε ένα τηλέφωνο.
1: Γενέθλιο.
0: Ναι.
1: Δίδυμος είναι. Δίδυμάκι. Εξηγήστε μου εσείς. Λοιπόν, 693-693-1003 για να στέλνετε στο Viber τις καλημέρες σας.
0: Περίμενε. Απ' χτυπάει.
1: Κι αν το τηλέφωνο χτυπάει.
0: Τη Λίντα ψάχνουμε.
2: Ορίστε.
0: Ναι, καλημέρα. Τη Λίντα θα ήθελα.
2: Ναι, ναι.
0: Τι κάνετε. Πώς είστε, χρόνια σας πολλά.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Τι κάνετε, πού σας πετυχαίνουμε.
2: Σπίτι μου.
0: Σπίτι, έχετε, ετοιμάζετε πράγματα για να κεράσετε το βράδυ.
2: Ναι, ναι.
0: Μάλιστα, τη φίλη σας την Ελλάδα θα την κεράσετε.
2: Όπου να είναι, έρχεται.
1: Χρόνια πολλά, Λίντα. Τι ετοιμάζεις για να κεράσεις, για πες μας.
2: Πολύ ωραία πράγματα για τις φίλες μου.
1: Έτσι, μπράβο. Τι κάνεις, κεκάκια και τέτοια για τον καφέ.
2: Ναι, ναι, και σπανακόπιτα έκανα και κέικ.
1: Ωραία, φίλε, σπανακόπιτα και κέικ. Τελείωσε, δεν θες τίποτα άλλο.
0: Κατάλαβες ποιοι είμαστε εμείς, κατάλαβες.
2: Ναι, ναι, κατάλαβα.
1: Α, και εγώ κατάλαβες ή έπιασες την κουβέντα
2: μου. Όχι, όχι, κατάλαβα.
1: Χρόνια πολλά να σε χαίρεται η φίλη σου η Ελλάδα και όλη η Θεσσαλονίκη εδώ που ακούει.
2: Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ, να είστε καλά.
0: Καλά να περάσετε, bye bye.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ, γεια σας.
0: Τι ωραία θα φας Ελλάδα, μπράβο και σπανακόπιτα έκανε.
1: Ωραία σπανακόπιτα.
0: Προλαβαίνουμε να παίξουμε τώρα γρήγορα και το παιχνιδάκι μας.
1: 266-233, αν θέλει κάποιος κλείσει τη γραμμή για να πάρει άλλος.
0: Ναι.
1: Αν θέλει κάποιος να καλέσει τώρα, ένα τραγουδάκι θα παίξει. Την ώρα που σταματάει συνεχίζεται το στίχο σωστά και κερδίζετε διπλή πρόσκληση για τον κινηματογράφο Οντεόν Πλατεία.
0: Έχουμε και νέες ταινίες σήμερα στους κινηματογράφους. Φυσικά θα δούμε την περιπέτεια Masters of the Universe. Ο He-Man δηλαδή, αν έχεις ακουστά. Με τη δύναμη του Grayskull που σήκωνε το σπαθί ψηλά και μεταμορφωνόταν.
1: Πόσο δεν μ' αρέσουν αυτές οι ταινίες.
0: Πολύ ωραία περιπέτεια.
1: Και ευτυχώς είχα κορίτσι και βλέπαμε Barbie και τέτοια. Γιατί...
0: Α, ναι, αυτό είναι περισσότερο για αγοράκια είναι η αλήθεια.
1: Ναι. Λοιπόν, 266-233, δεν σας βλέπω να θέλετε να τραγουδήσετε, αλλά τώρα.
0: Δεν πειράζει.
1: Πού είναι ο Σαπαλίδης, τώρα θα την βγει την ποτάρα του με αυτό το τραγούδι.
0: Ο Νίκος Κολομόπουλος.
1: Έχεις κάνει έγκλημα καρδιάς, Σαπαλίδη.
0: Να παραγγείλω, παλικάρι, παρακαλώ, από εδώ.

0: αυτό.
1: Ηλίας Βρετός, όλα τα ξέρω στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα. Ο φίλος ο Παλίδης λέει: εδώ μας πάρουν τα διπλώματα. Η Φρόσο να ξανακούσουμε καμπάνες, να δούμε λίγο αργότερα, γιατί δεν μπορούμε να ανεβαίνουμε και στο καμπαναριό συνέχεια να χτυπάμε τις καμπάνες.
2: Τι να κάνουμε, ρε παιδιά, τι να κάνουμε. Και Δέσποινα Βανδύ έχουμε σε λίγο, Στέλλα. Και για το πρόσωπό μας θέλουμε μόνο το καλύτερο. Γι' αυτό εμπιστευόμαστε το Πλακώνα Skincare. Όλα τα κορεάτικα προϊόντα τους είναι αυθεντικά και γνωστοποιημένα από τον ΕΟΦ. Επισκεφτείτε το πανέμορφο κατάστημα Μακαριάννη 40 στην Ηλιούπολη ή το plakonaskincare.com και με κάθε παραγγελία παίρνετε δώρο κορεάτικες μάσκες προσώπου για έξτρα λάμψη, ενώ για αγορές πάνω από τα 40 ευρώ τα μεταφορικά είναι εντελώς δωρεάν. Φροντίστε το δέρμα σας με την υπογραφή της Πλαγκώνα.
1: Καταπληκτικά ήρθε η ώρα να ευθυμίσουμε τώρα να σπάσει το χυλάκι μας με δύο εκπληκτικά ανέκδοτα, όπως λέμε κάθε μέρα άλλωστε. Έτσι.
2: Έλα, παιδιά, το δικό μου είναι πολύ ωραίο, σας το λέω από
1: ρίξε,
2: τώρα.
1: Ρίξε το.
2: Λοιπόν, είμαστε τώρα στη Ζάκυνθο.
1: Α, ωραία.
2: Σε παραλία γυμνιστών.
1: Α, ντρέπομαι λίγο, εγώ δεν ξέρω.
2: Λοιπόν. Είναι ο Γιώργος ο Βελτσιάης, έχει πάει στην παραλία των γυμνιστών. Πάει εκεί, μια κοπέλα γνωρίζει. Γιώργος λέει, χάρηκα. Μαρία, το κατάλαβα.
1: Τι να, μαράκι μου. Θα έπρεπε, εντάξει. Εδώ και ώρα είμαι χαρούμενος.
2: Η χαρά σας φαίνεται λίγο παραπάνω η δική σας.
1: Θέλει η χαρά να κρυφτεί και η χαρά δεν την αφήνει. Λοιπόν, εγώ θα σε πάω στην Κρήτη τώρα. Στην Κρήτη. Πώς πίνουν τον καφέ τους εκεί στην Κρήτη, ξέρεις?
2: Μερακή.
1: Μπράβο, πού το ξέρεις αυτό?
2: Ε?
1: Και πώς το λένε, ξέρεις?
2: Όχι.
1: Φραπεδάτσι.
2: Ωραίο, ωραίο, ωραίο. Πολύ ωραίο. Τζόνι, νομίζω γέλασε σήμερα.

0: Το Δωρης Βέρης πάλι εδώ στον τραζίστορ 100,3 και ναι, ξέρω πεινάτε από το πρωί. Τώρα ήρθε η ώρα να μαγειρέψουμε.
1: Η φίλη ήθελε γλυκό. Θα σας φτιάξω cheesecake χωρίς ζάχαρη σε 5 λεπτά. Mm-hmm. Πολύ ωραίο, αυτό δεν είναι για τη συμπεθέρα, είναι για μας. Γυρίζουμε από το γυμναστήριο, θέλουμε ένα γλυκάκι, ρε αδερφέ. Ναι. Τι θα φάμε? Παίρνουμε ένα κουτί μπισκότα digestive χωρίς ζάχαρη. Παίρνουμε 2 κεσεδάκια γιαούρτι. Ένα πακετάκι τυρί κρέμα. Light όμως. Λίγο βανιλίνη, ναι, ή γρή βανίλια ή δύο βανιλίνες. Και μαρμελάδα φράουλα χωρίς ζάχαρη ή φρούτα, ό,τι θέλουμε.
0: Το γιαουρτάκι να είναι πλήρες, 2%, 1,5%.
1: 2%.
0: 2%,
1: ναι. Λοιπόν, σε ένα μπολ σπάμε με τα χέρια μας τα μπισκότα. Βασικά, εγώ θα σας τα κάνω σε κουπάκια.
0: Ναι.
1: Σε ένα κουπάκι, σπάς τα μπισκότα. Σε ένα μπολ, λοιπόν, ρίχνουμε το στραγγιστό γιαούρτι με το τυρί κρέμα, τη βανίλια και με ένα σύρμα ανακατεύουμε πολύ καλά.
0: Ναι.
1: Του ταιριάζει και λίγο ξύσμα λεμονιού του ταιριάζει.
0: Έγινε.
1: Γεμίζουμε λοιπόν το κάθε ποτήρι με 3 κουταλιές της σούπας από τα μπισκότα. Ρίχνουμε από πάνω την κρέμα.
0: Ναι.
1: Και από πάνω βάζουμε τη μαρμελάδα φράουλα χωρίς ζάχαρη. Ή αν θέλουμε να βάλουμε έτσι φρουτάκια. Στρώνουμε ομοιόμορφα. Μπορούμε να βάλουμε δόσεις, δηλαδή μπισκότο, γιαούρτι, φράουλα, γιαούρτι, φράουλα. Κατάλαβες?
0: Ναι.
1: Να το κάνεις έτσι.
0: Στρώσεις,
1: δηλαδή.
0: Ναι.
1: Ναι, και το βάζουμε στο ψυγείο για 2 ώρες. Είναι πανέτοιμο, είναι 5 ανόστιμο, είναι πολύ εύκολο. Αν χτυπήσεις το γιαούρτι με το τυρί κρέμα, γίνεται όνειρο και από μόνο του δηλαδή.
0: Mm-hmm.
1: Οπότε θα βάλεις και τη βανιλίτσα σου, θα πάρει πολύ ωραία γεύση. Το μπισκότο δίνει την ωραία τη γλύκα. Τα φρουτάκια από πάνω και είσαι κομπλέ.

0: Παντελής Παντελίδης, δεν ταιριάζεται, σου λέω, στον τρανζίστορ και στα πρωινά τα Καρντάσια.
1: Τόσο αντικειμενικά στο λέω.
0: Θα σε πάω στην επιόλυπη επικαιρότητα, αφού είδε αυτόν το 27χρονο πριν πάμε στα δικά μας που έπαιρνε Airbnb και τα νίκιαζε μετά αυτός και τα πουλούσε και έβγαζε, έπαιρνε τα μπροστά τα ενίκια.
1: Παιδιά,
0: τι πεις να άνοιξε.
1: Το είδα, ρε παιδιά.
0: Και πήγαινε μέσα στο Airbnb, τα πακετάριζε και του το έδινε. Να τώρα φεύγει ο προηγούμενος να μπείτε.
1: Το είδα στην τηλεόραση, το είδα δηλαδή, αν είναι δυνατό.
0: Έτσι, άμα είσαι επιχειρηματικό μυαλό. Το πιάσαμε βέβαια, κρίμα.
1: Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι δεν ξέρω γιατί τόσο πολύ πλέον είναι οι άνθρωποι γουστάρουν το εύκολο χρήμα.
0: Ναι.
1: Γιατί νομίζουν ότι υπάρχει ατιμωρησία. Υπάρχει ατιμωρησία όχι για εμάς, για άλλους υπάρχει ατιμωρησία.
0: Και έμπαινε ο άλλος στο Airbnb, του έλεγε αυτός γιατί τα μάζεψε, γιατί τα πακετάρισε εδώ.
1: Και η άλλη νίκιαζε το σπίτι, νόμιζε δύο μέρες και πάει και βλέπει άδειο το σπίτι.
0: Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Σε πάω λίγο μέχρι την Αμερική μια βόλτα στο Ρίτσαρντ Γκιρ, ο οποίος είναι κατά του Τραμπ. Έκανε μια δήλωση και είπε πως είναι ένας μανιακός που καταστρέφει ό,τι καλό υπάρχει στην Αμερική.
1: Μάλιστα.
0: Σφοδρή επίθεση για στον Ντόναλντ Τραμπ από τον Ρίτσαρντ Γκιρ, από το Όσλο μάλιστα που βρισκόταν. Το χαρακτήρισε μανιακό.
1: Ναι.
0: Καταστρέφει ό,τι όμορφο υπάρχει. Αυτός ήταν σε μια εκδήλωση εκεί καλεσμένος και δεν δίστασε να δηλώσει την αντίθεσή του. Από την πρώτη μέρα είπε αυτός ο τύπος κατέστρεψε σχεδόν ό,τι ήταν καλό στην Αμερικανική κυβέρνηση και στον Αμερικανικό λαό.
1: Εντάξει.
0: Αντιτραμπ ο Ρίτσαρντ.
1: Και καλά ξηγούνται αυτοί που είναι και τόσο διάσημοι και λένε και τη γνώμη τους.
0: Βέβαια.
1: Εντάξει, και ασχολούνται, μ' αρέσει.
0: Και ο δημοσιογράφος είδαμε που τον σατήρησε, του κόψε την εκπομπή. Ξανάρχισε βέβαια, αλλά εντάξει. Οκ, ο καθένας ό,τι μπορεί. Αντώνη Σρόιτερ, Ιωάννα Μπούκι.
1: Μπούκι.
0: Το φωτογραφικό άλμπουμ από το ταξίδι τους στη Ρώμη με τις κόρες πήγαν, να σε πληροφορώ.
1: Αχ, η κυρία Μπούκι εκεί στη Φοντάνα τη Τρέβι.
0: Αντώνη Σρόιτερ, Ιωάννα Μπούκι, η Ρώμη για το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος.
1: Oh,
0: καλά ξηγήθηκαν.
1: Ωραία.
0: Είχε και βολικές πτήσεις από Αθήνα.
1: Ναι, ανέβασαν, και οικονομικές.
0: Βέβαια, ανέβασαν φωτογραφίες στα social. Η κυρία Μπούκι βγήκε με πλάτη στη Φοντάνα τη Τρέβι. Με ομπρελίτσα κινέζικη στα αρχαία έκανε τη βόλτα να μην την κάψει ο ήλιος, γιατί ήταν, βλέπω, πολύ καλό. Ο καιρός, τι βγήκε έτσι με τα χέρια σταυρωμένα μπροστά στη φωντάνα. Τι αγκαλίτσα με το Σρόιτερ στο, πώς το λένε, το άλλο, το Κολοσσέο. Περάσανε ωραία και ανέβασαν και πάρα πολλές φωτογραφίες. Και μια ωραία πίτσα φάγανε, θέλω να σου πω, μαργαρίτα συγκεκριμένα.
1: Μαργαρίτα, κοίταξε τώρα να πας στην Ρώμη και να μην φας πίτσα.
0: Τι θα φας?
1: Να μην φας μια μακαρονάδα, να μην πιεις ένα άπερολ και να δοκιμάσεις και ένα γλυκό τέτοιο, όπως το λένε. Τυραμισού.
0: Τυραμισού είναι
1: τυραμισού. Τζάμπα πήγες.
0: Κάτσε να δω τυραμισού εφάγανε, γιατί δεν βλέπω στις φωτογραφίες. Περίμενε.
1: Σιγά η κυρία Μπούκι, μην τρώει και τυραμισού.
0: Όχι, δεν έχει φωτογραφία, αλλά σίγουρα θα φάγανε, δεν μπορεί.
1: Ναι. Μ' αρέσει αυτό το επίθετο. Μάγδα Μπούκι.
0: Μάγδα Μπούκι.
1: Πολύ ωραίο. Βέβαια ξέρω και πώς θα με φωνάζαν στο σχολείο.
0: Στην Κρήτη, ας πούμε, θα λένε. Ήρθαν μαζί μας και οι Τσιμπούκι. Οι Τσιμπούκι. Πώς λένε, δεν βάζω το τσι αυτή
1: η άνθρωπο. Ο Αντώνης με τη Τσιμπούκι.
0: Αυτό.
2: Για όλα αυτά που έχασα κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

0: τρία δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας. Στον τρανζίστορ 100,3. Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
1: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
2: Πλαγκόνα Skincare. Όχι, δεν είναι απλά η κούκλα στην αρχαιότητα. Είναι το μέλλον της επιδερμίδας σου. Και η beauty προϊόντα για ψεγάδιαστη επιδερμίδα, οικονομικά και κορυφαίας ποιότητας. Πλαγκόνα Skincare.com. Και φυσικό κατάστημα Μακρυγιάννη 40. Άνω Ηλιούπολη. Πλαγκόνα Skincare. Η φροντίδα που σου αξίζει. Χονδρική και λιανική.
3: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, πατάτες Κύπρου σε δίχτυ και καρπούς για μίνι 20% φθηνότερα. Κατεψυγμένα προϊόντα Αλφα, 1+1 δώρο. Ακόμα μπύρα Μύθος Οκτάδα κουτί, τώρα μόνο 6,25.
3: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
5: Χακούνα Ματάτα, τι υπέροχος γύρος! Χακούνα Ματάτα,

0: και μερίδες τεράστιες. Σύνδο, Λυτή, τώρα και στη Μακρυγιάννη της Ηλιούπολης. Delivery 2310-6655-90 και στην eFood.
1: Ο Τρανζίστορ 100,3 προτείνει.
2: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Μαζωνάκης. Την Τετάρτη 10 Ιουνίου και ώρα 9.30 θα βρίσκομαι

0: ψαριότητα που κάνει τη διαφορά. Ανδρεάδης Cleaning and Fresh. Για επαγγελματικούς χώρους, κοινόχρηστες οικοδομές, Airbnb. Με βιολογικά προϊόντα καθαρισμού, υπευθυνότητα και οικονομικές τιμές. Ανδρεάδης Cleaning and Fresh. Τηλέφωνο 6947 1536 88.
1: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. MC Tous and Bart, Vilbrequin, Michael Kors, Kion, Emporio Armani, Stefania Frangista, Sophie Deludi, Sifoli, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
2: Okay.
3: Πάρτο. Απλά πάρτο. Απλά πάρτο.
1: Ποιο?
4: Το Aquila's Meal.
1: Τι είναι?
4: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
2: Okay.
4: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρτο. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
5: Πλαστήρας Lake Festival. Το φεστιβάλ στη Λίμνη Πλαστήρα επιστρέφει μεγαλύτερο από ποτέ. 9 με 12 Ιουλίου. Ραντεβού στο Βοτανικό Κήπο Νεοχωρίου. Ένα τετραήμερο γεμάτο μουσική, γλέντια, δραστηριότητες και χαλάρωση. Κλείσε το εισιτήριό σου, πάρε την παρέα σου και join us. Τραγούδα, ταξίδεψε, ζωγράφισε τη στιγμή. Προπόληση more.com.
6: Με την υποστήριξη του Transistor 100,3.
7: Και τώρα, και τώρα, στον Τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής, χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.
8: Και πάλι εδώ πάμε στο ντέρτι μας.
9: Λοιπόν, έχουμε εδώ τη φίλη μας τη Βάλια, η οποία λέει, ξέρω ότι μπορεί να μου την πείτε και αυτό που θα σας στείλω.
8: Ναι, ούτως ή άλλως, εμείς τη λέμε.
9: Λοιπόν, λέει, είμαι 37 και ναι, είναι 43.
8: Ωραία.
9: Έχουμε σχέση σύνολο 5 χρόνια.
8: Κομπλέ.
9: Και συγκατοικούμε 1,5 χρόνο.
8: Ναι.
9: Όμως θέλει και άλλο χρόνο, λέει, δεν νιώθει έτοιμος για το επόμενο βήμα.
8: Α.
9: Μου λέει, λέει, ότι μπορούμε να απολαύσουμε, λέει, τη ζωή και να κάνουμε ταξίδια, να δούμε τον κόσμο, να πηγαίνουμε εκδρομές, να βγαίνουμε όποτε γουστάρουμε, να πίνουμε, να δεσκεδάζουμε, να αράζουμε στα μπαράκια, να ξενυχτάμε χωρίς μωρά, φωνές, ξενύχτια και ευθύνες.
8: Mm.
9: Εγώ λοιπόν, λέει, για να σας πω όλα τα παραπάνω, τα χάρηκα, τα τιμώ, τα εκτιμώ, αλλά φτάνει, λέει. Όχι άλλο, τα έζησα. Δεν μου λείπουν, έγκωσα, λέει. Σκυλοβαρέθηκα, ρε παιδιά.
8: Ναι.
9: Βγήκα σε κλαμπ, σε μπουζούκι, σε συναυλίες. Τόσο πολύ, όχι τώρα που είμαι 37, από τα 25 τα είχα βαρεθεί.
8: Mm.
9: Και ταξίδεψα πολύ και είδα πολλά. Βαρέθηκα, λέει, αυτή την ανεμελιά και το άραγμα. Λες και είμαι φοιτήτρια 20 χρονών, λέει. Είμαι εσείως 37, είδα, έμαθα πολλά. Δεν αντέχω άλλο τα ίδια και τα ίδια συναρπαστικά και ανέμελα χρόνια. Ξέρω, λέει, ότι λέω μεγάλες κουβέντες τώρα, αλλά έτσι αισθάνομαι. Και ο σύντροφός μου είχε αντίστοιχη ζωή. Δεν είναι ότι ήταν κλεισμένο σε ένα σπίτι και ότι είχε αποθυμένα, και αυτός ξεσάλωσε.
8: Ναι.
9: Τον αγαπώ πολύ, λέει, τον θέλω στη ζωή μου. Θέλω να γίνουμε γερόντια μαζί. Αλλά, λέει, δεν θέλω, λέει, να αφαιθώ στον κύκλο της ζωής. Να κάνουμε τα παιδάκια μας ως γεροντάκια, να παίζουμε με τα εγγόνια μας κτλ. Θέλω να χαρούμε, λέει, παιδιά, να τα μεγαλώσουμε κτλ. Αυτός λέει ότι στα 43 δεν αισθάνεται έτοιμος για γάμο και οικογένεια.
8: Mm.
9: Το έχω συζητήσει πολλές φορές. Αισθάνομαι ότι τα λόγια δεν φέρνουν αποτέλεσμα. Φοβάμαι, λέει, ότι μια χαρά τη βγάζει τώρα. Και όταν θα νιώσει ότι είναι έτοιμος, εγώ δεν θα μπορώ μετά.

0: χρόνια δεν είναι έτοιμος, δεν νομίζω ότι θα είναι του χρόνου. Είναι ξεκάθαρος τουλάχιστον απέναντί σου ότι δεν θέλει.
1: Αυτή είναι τώρα 37.
0: Αυτή είναι 37. Εσύ είσαι τώρα. Όχι, αυτό λέει.
1: Πες το έτσι να καταλάβουμε.
0: Μα σου λέει 5 χρόνια. Καλέ, το είπε η κοπέλα.
1: Εντάξει.
0: Είναι 5 χρόνια μαζί.
1: Να βρει
0: ούτε αυτό έχει παιδιά.
1: Ναι.
0: Τώρα 43 χρονών έχει φτάσει ο τύπος και δεν νιώθει έτοιμος για γάμο.
1: Ναι,
0: εγώ πιστεύω δεν είναι έτοιμος μαζί σου.
1: Μαζί
0: για γάμο.
1: Σου. Άρα τι να κάνω, να χωρίσω.
0: Να τον χωρίσει. Φτάνει.
1: Να βρει έναν που είναι στο ίδιο μήκος κύματος με αυτήν.
0: Βάλ του ένα deadline, πες του.
1: Ή
0: αγόρι
1: αυτό,
0: μου, θέλεις να παντρευτούμε.
1: Ναι.
0: Θέλεις ή έστω να κάνουμε ένα παιδί κάτι.
1: Ναι.
0: Βαρέθηκα. Αν δεν θέλει, φύγε. Άμα δεν σε κυνηγήσει, σημαίνει ότι τζάμπα κάθεσαι.
1: Αυτή θέλει με το ζόρι να αλλάξει ο άλλος. Ο άλλος είναι έτσι,
0: παιδιά,
1: γιατί να αλλάξει.
0: Δεν
1: όμως,
0: είναι αλλάζει, ρε Γιώργο.
1: Γιατί να προσαρμοστεί στα δικά της
0: θέλω.
1: Δεν
0: είναι αλλάζει.
1: Και να μην έχει τα δικά του.
0: Συγγνώμη, η ανθρώπινη εξέλιξη
1: να.
0: Είναι αυτή. Όταν έχεις χρόνια σχέση, δεν είστε γκόμενοι για μια ζωή.
1: Όχι, αλλά
0: ούτε
1: γιατί
0: μια ζωή θα βγαίνεις για ποτά.
1: Όχι, αλλά αν ο άλλος θέλει κάτι άλλο, γιατί
0: ναι,
1: με το ζόρι πρέπει να θέλει το δικό της.
0: Αυτά. Δεν είναι το δικό
1: δηλαδή, γιατί
0: και
1: με το ζόρι θέλει
0: μου.
1: Αυτή που τη λέει να ησυχάσω, δεν θέλω να ζω περιπέτειες και τόνα και τα άλλα.
0: Τι να δει περιπέτειες, σου λέει εντάξει, κάναμε, βγήκαμε κλαμπ, μπουζού και φτάνει, σου λέει.
1: Mm.
0: Όταν φτάνει 37 και 38 και 40 χρονών, θέλει να κάνει και κάτι στη ζωή σου εκτός από τα μπουζούκια και τα κλαμπ.
1: Όχι, θέλω να ζω μόνο στα μπουζούκια, κυρία μου. Δεν
0: άμα θέλει να ζει στα μπουζούκια, να μην σέρνει και την άλλη. Να
1: τη
0: πει ξεκάθαρα. Συγγνώμη, μία σχέση, η εξέλιξη μία σχέση είναι αυτή. Όχι ο γάμος, δεν και καλά, το
1: τι?
0: Παιδί.
1: Να.
0: Δηλαδή δεν γίνεται να είσαι μόνιμα γκόμενος με
1: ναι,
0: τον
1: ρε,
0: άλλον
1: παιδί, αλλά
0: και να βγαίνεις μόνο σε κλαμπ.
1: Για
0: και
1: να εξελίξεις μια σχέση, πρέπει να ταιριάζεις σε αυτή τη σχέση τα θέλω σας. Εφόσον εδώ δεν ταιριάζουν τα θέλω, γιατί να τα εξελίξουμε μαζί.
0: Πάλι διαφωνώ κάθετα σε αυτό που λες. Δεν είναι τα θέλω του καθενός.
1: Ναι.
0: Όταν λες ότι είμαι σε σχέση και συγκατοικώ,
1: ναι,
0: δεν είμαι σε σχέση για να βγαίνω στα κλαμπ. Αυτά τα κάνουν στα 20 και στα 25.
1: Μα δεν βγαίνει όμως μόνος του μαζί. Αυτή δεν θέλει να πάει.
0: Πού να θες, δηλαδή στα 40 σου.
1: Κάτσε σπίτι.
0: Εσύ.
1: Χώρισε και βρες έναν άλλον.
0: Αυτό είναι το θέμα,
1: ναι,
0: αγάπη μου. Χώρισε γιατί ο τύπος είναι ρεμάλι, θα σου το πω.
1: Εγώ δεν θα αλλάξω, κύριε μου. Θέλω να πάω στο κλαμπ κάθε βράδυ. Θες
0: 43
1: χρόνια. 43, ναι, τι.
0: Άσε
1: τα
0: 40
1: είναι τα καινούργια 20.
0: Στα
1: δεν κατάλαβα.
0: 50 σου και στα 60 στο σε πότι θα κάνεις μετά.
1: Γι' αυτό μετά οι άντρες κοιτάνε τις μικρότερες.
0: Ναι.
1: Γιατί πάνε στα κλαμπ.
0: Και γι' αυτό τους παρατάνε μικρότερες. Όρεξ, σας είχαμε να σας ξεσκατίζουμε.
1: Δεν πειράζει, θα βρει μια άλλη μικρότερη μετά, κατάλαβες.
0: Ναι,
1: μπορεί να είναι μπερμπάντης αυτός ο κύριος, δεν το ξέρουμε κιόλας.
0: Μεγάλη επιτυχία. Κορίτσι μου, φύγε.
1: Ναι.
0: Δεν είναι αυτός ο τύπος για σένα.
1: Και άργησες.
0: Καλά τα λέει αυτή, αλλά ο τύπος δεν κάνει.
1: Δεν κάνει, τι να κάνει.

0: Πρωινά Καρντάσια. Με το Γιώργο και τη Μάγδα φτιάχνουν το πρωινό σου στον τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: 2 λεπτά μετά τις 10 κάνουμε comeback για τελευταίο 60 λεπτό.
2: Κάνω comeback, comeback στον ερωτά σου.
1: Σε ερωτεύτηκα και μπράβο. Και
2: μαγιά σου, άρε Λέβη. Λοιπόν, δεν έχει πολλή κίνηση αυτή τη στιγμή που λέτε ομορφιές. Mm-hmm. Λίγη κίνηση έχει στη Τζιμισκή. Εντάξει, το κέντρο έχει την κινησούλα του. Ο περιφερειακός είναι καθαρός. Λίγα πραγματάκια έχουμε στην Κωνσταντίνου Καραμαλή κατεβαίνοντας προς το κέντρο και στην Εθνική Αντιστάσεως. Κατά τα άλλα, είμαστε πολύ ήσυχοι.
1: Στην επικαιρότητα της πόλης συνελήφθη χθες από αστυνομικούς του Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής Εγκλήματος. Με σημερινές ώρες, στο κέντρο της πόλης, 49χρονος, οδηγούσε το γιο ταχύ αυτοκίνητο, πραγματοποιούσε επικίνδυνους ελιγμούς στο κέντρο. Στη μία το μεσημέρι, στη συμπολή των Δόν Εγνατία με συγκρού, στο κέντρο εδώ τη Θεσσαλονίκη. Ναι. Κατά τον έλεγχο που έγινε, διαπιστώθηκε ότι ο 49χρονος βρισκόταν υπό την επίδραση ινοπνεύματος. Ενώ αρνήθηκε να προβεί σε έλεγχο αλκοολμέτρηση.
2: Παιδιά, κάτι τσιμπουράκια ή πια.
1: Ωραία, και έκανε, ξέρει, από εδώ πήγαινε αριστερά, δεξιά, έμπαινε, χωνότανε, τον πιάσανε.
2: Ναι, ήπιε που ήπιε, κάνει και τέτοια.
1: Πάρε ένα ταξί να σε πάει σπίτι. Έχουμε και δύο συγκεντρώσεις αυτή την ώρα. Έχουμε στο Ιπποκράτειο στις 10.30 συγκεκριμένα. Οι εργαζόμενοι εκεί θα μαζευτούν. Από το χώρο της υγείας επισκέπτεται το νοσοκομείο ο κύριος Γεωργιάδης και όπως συνηθίζεται σε όποιο νοσοκομείο πάει αυτός γίνεται και κατάλληλη έτσι συγκέντρωση από έξω.
2: Εκδηλώσεις αγάπης.
1: Εκδηλώσεις αγάπη, ναι. Μετά βγαίνει αυτός, λέει ήταν 5-6.
2: Αυτός
1: ξέρεις,
2: λέει τα 5-6 κομμουνιστέ. Και όλοι με υποδέχτηκαν με αγάπη. Εμείς τα βίντεο που βλέπουμε δεν βλέπουμε τα ίδια. Α, είναι εδώ αυτός τώρα.
1: Ήρθε εδώ, ήταν και το πρωί, πιο πρωί πήγε στο ΑΧΕΠΑ. Δεν ξέρω αν ήταν κανείς εκεί, ήταν στο ΑΧΕΠΑ μια βόλτα και τώρα πάει να δει από το Ιπποκράτειο. Έκανε γενικά να κάνει περιοδία εδώ στα Βόρεια και στο Κιλκίσι ήταν χθες.
2: Παιδιά, να σας πω κάτι. Άμα δεν σου τύχει να πάθεις ένα ατύχημα και να τρέξεις τελευταία στιγμή και να σε τρέχουν να μαζεύεις αυτοκολλητάκια και χαρτάκια, λες και ξέρεις τι γίνεται εκείνη την ώρα.
1: Λες και είναι αυτό που κάναμε μικρή με το ποδόσφαιρο που
2: έκανε. Εγώ πήγα τη μικρή με το ασθενοφόρο και μου λένε θα φέρεις τα αυτοκολλητάκια. Ποια αυτοκολλητάκια? Από την πόρτα, από την είσοδο, κυρία μου. Πού να ξέρω, αγάπη μου, δεν ήμουν και χθες εδώ.
1: Δεν το γνωρίζω το σύστημά σας.
2: Αυτοί δεν πρέπει να πηγαίνουν προγραμματισμένα. Πρέπει να κάνουν ένα ντου.
1: Αυτό, δώσε μα ένα χαρτί να ξέρω τι γίνεται όταν μπω νοσοκομείο, τι χαρτάκια να μαζέψω, τι να καπούω, να ξέρουμε από πριν.
2: Α, στο μίσο τύχη, μίσο τύχη.

0: Εντάξει.
1: Στην καρδιά εκεί ακριβώς με πόνεσε εμένα η φωτογραφία με τα φαγητά που έστειλε η Ελλάδα.
0: Αχ, κορίτσια, τι ωραία πράγματα έφτιαξε η Φιλενάδα.
1: Χρυσοχέρα η Λίντα, χρυσοχέρα.
0: Και πιτάκια και λουκανοπιτάκια και κέικ και κριτσίνια και αυτό είναι καφές. Και σε λίγο φυσικά θα βγάλετε και ένα κρασάκι.
1: Όλα τα καλά, όλα τα καλά. Λοιπόν, έχουμε κάποιες απαντήσεις για το Dirty, να τις διαβάσουμε εντάχει αυτές πριν παίξουμε το τραγούδι μας ανάποδα. Ο Τζόνι λέει: φίλοι από τον Dirty, αν ο σύντροφος δεν θέλει γάμο και παιδιά, τι να κάνουμε, με το ζόρι δεν γίνεται.
0: Ναι.
1: Δίκιο έχεις και εσύ που θέλεις ένα παιδί, αλλά ο άλλος δεν θέλει. Άρα, που καταλήγουμε, ότι δεν πρέπει να είναι μαζί. Ο Αρθούρος λέει: κορίτσι μου, τύπος, άμα κάνει παιδιά, δεν θα έχει λεφτά και χρόνο για γούστα. Αυτή είναι η αλήθεια. Η αλήθεια παράτατον δεν κάνει τέλος.
0: Δεν κάνει, δεν κάνει.
1: Η Άννα λέει: μια κοπέλα με παλιό Dirty είχε πει ότι χώρισε γιατί ο δικός της δεν ήθελε να κάνει το επόμενο βήμα. Ναι, αλλά στη συνέχεια, μέσα σε ένα χρόνο, περίμενε παιδί από άλλη.
0: Βλέπεις.
1: Έτσι και η σημερινή μας φίλη, μάλλον θα καταλήξει. Γι' αυτό να τρέξει να φτιάξει τη ζωή της και να μην χάνει το χρόνο της με τον συγκεκριμένο τύπο.
0: Τον έχασε ήδη.
1: Όλοι λοιπόν οι ακροατές τη λένε να χωρίσει.
0: Ναι ρε κορίτσι μου, τι να κάνουμε, βάλια μου, γλυκιά μου, υπάρχουν κι αλλού πορτοκαλιές που κάνουν πορτοκαλία.
1: Πάμε τώρα να παίξουμε.
0: 266-233, θα καλέσετε να παίξει το τραγούδι ανάποδα, να το βρείτε και να κερδίσετε διπλή πρόσκληση για τον Οντεόν Πλατεία.
1: Πάμε να ακούσουμε το τραγούδι, δεύτερη μέρα παίζουμε με το συγκεκριμένο.
0: Εύκολο είναι, το βρήκα μέχρι και εγώ σας λέω.
1: Είναι γυναίκα η τραγουδίστρια, είπαμε εχθές. Να δώσουμε και μια δεύτερη βοήθεια για σήμερα. Τι να πούμε, να πούμε για την καλλιτέχνη, να πούμε ότι είναι...
0: ότι είναι παντρεμένη πολλά χρόνια με τον ίδιο άντρα.
1: Με τον ίδιο άντρα πολλά χρόνια. Χθες κουβεντιάζαμε για το πόσο πολλά χρόνια είναι
0: την
1: μαζί.
0: Την καλή της κουβέντα είχαμε.
1: 30 χρόνια νομίζω είναι μαζί.
0: Όπω, πολλά χρόνια. 266-233, αν το βρήκατε, για πάρτε ένα τηλεφωνάκι. Μην πάρτε μόλις αρχίσει να παίζει το τραγούδι, νευριάζω μετά.
1: Μετά δεν παίζουμε, παίζουμε πάει την άλλη μέρα. Είναι μέχρι να είμαστε στον αέρα. Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Ποιος είσαι, ποια φίλη είσαι?
2: Είμαι η Σία. Σία. Θα μιλήσω πολύ παλιά μαζί.
1: Πολύ παλιά.
2: Έχω την καλλιτέχνη εδώ, ναι, είναι η Κέτη Γαρμπή.
1: Ωραία, και το τραγούδι.
0: Ποιο τραγούδι είναι?
2: Παλιό είναι κι αυτό.
1: Για
0: δεν
1: πες.
0: Είναι πολύ παλιό.
1: Πες γιατί έχουμε κι άλλη γραμμή.
2: Μπορεί να το ακούσουμε άλλη μια, αν είναι εύκολο.
1: Άντε μια γρήγορη. Όσα νιώσετε μελανή, δυσπιανε πραγμένα. Για πες μας. Πες την τύχη.
2: Δύσκολα. Δεν. Όχι, παιδιά, συγγνώμη.
1: Δεν πειράζει.
0: Δεν πειράζει, φιλενάδα. Άλλη μέρα.
1: Καλημέρα και στη δεύτερη γραμμή.
0: Καλημέρα.
1: Εσάς μιλάμε που μας ακούτε από το ίντερνετ. Χαμηλώστε το αυτό.
3: Η Νικολέτα Αναστασιάδου είμαι.
0: Γεια σου, Νικολέτα. Το βρήκες.
3: Ναι, και τη Γαρμπία ανεμοδερμένα ύψη.
0: Ναι, φίλοι! Και το πέσει στο κρεβάτι! Μπράβο, Νικολέτα! Θα πας σινεμά! Θα πας σινεμά να δεις ό,τι ταινία θέλεις. Μείνε στη γραμμή σου να σου δώσουμε το δώρο σου. Εύκολο δεν ήτανε?
3: Ναι. Εγώ που δεν το έχω πολύ μαθά με τα ονόματα, το βρήκα.
0: Ορίστε, να κι εγώ! Δεν πειράζει. Άμα κολλήσει το μυαλό, κόλλησε. Anyway, μείνε στη γραμμή.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Παίζει την περισσότερη μουσική.
2: Τρανζίστορ. Το καλύτερο ραδιόφωνο.
3: Για την καλύτερη ελληνική μουσική, μόνο Τρανζίστορ.
4: Τρανζίστορ 100,3.
1: Δεν ακούω
5: τίποτα άλλο.

0: Μιχάλη Χατζηγιάννης, εμείς οι δυο σαν ένα. Κρίμα, σήμερα δεν προλάβαμε να ακούσουμε το καινούριο του τραγούδι που έχει γίνει το καλύτερο τραγούδι του Χατζηγιάννη το συγκεκριμένο. Μπράβο,
1: έλα,
0: Μιχάλη. Μπράβο.
1: Λίγο βάλτο, ρε παιδί μου.
0: Με βρήκες, με χτύπησες εκεί που δεν. Ξέρεις, εγώ στα έλεγα χθες για το Χατζηγιάννη, αλλά μπράβο για το καινούριο.
1: Ναι, πολύ μπράβο κιόλας.
0: Πάμε ζωδιάκια.
1: Πάμε λοιπόν που είμαστε. Ξεκινάμε με τα αγαπημένα μου κρυάρια. Μη βιαστείτε να ενδώσετε στους ερωτικούς πειρασμούς, αφού υπάρχει κίνδυνος αποκαλύψεων, αφετέρου δεν είναι πολλά υποσχόμενοι και δεν φαίνεται να έχουν διάρκεια.
0: Στους Σταύρους, σταματήστε να ασχολείστε με τις επιπτώσεις ανούσιων γεγονότων που καμιά επιρροή δεν έχουν στην επαγγελματική και οικονομική σας καθημερινότητα. Ασχοληθείτε με την ουσία των πραγμάτων, η οποία αφορά στους επαγγελματικούς και οικονομικούς σας στόχους.
1: Για τους Δήμους, η καλή σας κρίση και η ορθή αντίληψή σας θα σας τοποθετούν πάντα στην κατάλληλη θέση, την κατάλληλη στιγμή, έτσι ώστε τα αποτελέσματα στις προσπάθειές σας να είναι τα πλέον προστοδοφόρα και επικοδομητικά.
0: Καρκίνος, να αποφύγετε να επενδύσετε χρήματα σε αβέβαιες επιλογές και προσοχή στο πώς θα διαχειρίζεστε τα έσοδά σας, γιατί έχετε μια τάση να δημιουργείτε έξοδα που δεν είναι σίγουρο ότι θα μπορέσετε να τα απεξέλθετε.
1: Λιοντάρια, οι ελεύθεροι, παρόλο που οι γνωριμίες είναι αρκετές, δεν θα το βρείτε πολύ εύκολα να εκφράσετε τα συναισθήματά σας. Θα πρέπει να αποφασίσετε να προσεγγίσετε διαφορετικά τις σχέσεις σας, αποφεύγοντας τους εγωκεντρισμούς.
0: Παρθένος, καλό είναι να είστε υπομονετικοί και να περιμένετε πριν πράξετε. Ετοιμόλογοι με ατράνταχτα επιχειρήματα θα καταφέρετε να κλείσετε συμφωνίες, αλλά και να εξελιχθείτε εσείς οι ίδιοι όπως το έχετε σχεδιάσει.
1: Για τους ζυγούς, κάποιοι από εσάς θα αποφασίσετε να ξεκινήσετε κάτι δικό σας, μιας και έχετε κουραστεί από τις εξαρτώμενες σχέσεις εργασίας και δεν σας αρέσει καθόλου να σας ελέγχουν ως προς την απόδοσή σας.
0: Σκορπιοί, μη διστάσετε να κάνετε χρήση της τεχνολογίας για να αυξήσετε την πελατεία σας αλλά και τα έσοδά σας. Να αποφύγετε πισταμένος να διατηρείτε μία και μόνη συγκεκριμένη επαγγελματική συμπεριφορά απέναντι σε όλους.
1: Τοξότες, θα αναρωτηθείτε πολλές φορές πώς γίνεται αντί να μειώνονται τα έξοδα με τον προγραμματισμό που κάνετε, αυτά να αυξάνονται και μάλιστα με γεωμετρική πρόοδο. Ωστόσο, αυτό θα είναι παροδικό.
0: Εγώ καιρή. Όσοι είστε αδεσμευτοί ακόμη, θα έχετε αρκετές ευκαιρίες να γνωρίσετε τους κατάλληλους ανθρώπους. Την προσοχή σας όμως θα αποσπάσουν οι πρώην, ειδικά αυτοί με τους οποίους εκκρεμούν νομικά ή γραφειοκρατικά θέματα.
1: Για τους υδροχόους, εκτός από κάποιες μεμονωμένες περιπτώσεις με βεβαρημένο παρελθόν, όλοι θα μπορέσετε να ανταπεξέλθετε στις υποχρεώσεις σας χωρίς ιδιαίτερες οικονομικές θυσίες.
0: Τέλος, για μας τα ψαράκια, συντηρητικές και εκ του ασφαλούς να είναι οι οικονομικές σας κινήσεις. Αποφύγετε επενδύσεις που ακούγονται δελεαστικές και προσπαθήστε να είστε πιο ευέλικτοι στις διαπραγματεύσεις σας. Η κούραση και το άγχος σταδιακά υποχωρούν.

να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Γιώργος Μαζονάκης και επιπτώσεις στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα. Καλημερίζουμε και τη φίλη τη Μαρία που κάνει βόλτα στην παραλία. Έβγαλε φυτοπλακτόν η παραλία πάλι. Ξέρεις αυτά που βγάζει κάθε χρόνο τα κίτρινα που λίγο βρωμάνε ίσως.
1: Ναι, μάλιστα.
0: Νομίζω ο Δήμος έχει αυτά τα καραβάκια που τα καθαρίζουν. Δεν ξέρω, μήπως θα βγάλουν καμιά παγανιά λίγο να τα καθαρίσουν. Ξέρω εγώ τι να σου πω.
1: Άντε, ναι.
0: Λοιπόν, τελευταία μας νέα. Θα σε πάω σε ένα δυσάρεστο γεγονός. Ο ηθοποιός, ο Άγγελος Αντωνόπουλος, έφυγε από τη ζωή χθες σε ηλικία 94 ετών. Σπουδαία καριέρα. Έτσι, σήμερα θα γίνει η κηδεία του στον ναό του Αγίου Αθανασίου στην Ακάριστο Εβίας. Από ό,τι κατάλαβα, από εκεί πρέπει να καταγόταν. Μεγάλος ηθοποιός και στο θέατρο και στον κινηματογράφο και στην τηλεόραση. Γεννήθηκε κοντά στην αρχαία Ολυμπία. Εκεί ήταν οι ρίζες του. Κατά τη διάρκεια της καριέρας του ερμήνευσε σπουδαίους ρόλους σε έργα που άφησαν εποχή, όπως Ιούλιος Κέσαρ του Σέξπιρ, η άνοδος του Αρτούρου Ούι, του Μπρέχτ, ο Γλάρος του Τσέχοβ. Γενικά έπαιξε έτσι σε πολλά ποιοτικά έργα και στον κινηματογράφο φυσικά πολλές ταινίες. Σε πάω κάπου αλλού τώρα. Σε πάω στο Γιάννη Παπαμιχαήλο. Πήρε εξιτήριο αυτός, ήταν στο νοσοκομείο 5 μέρες. Στο Ασκληπείο ήταν. Εκεί νοσηλεύτηκε για κάποιο πρόβλημα υγείας. Ο Γιώργος Λιάγκας αποκάλυψε πως υπήρξε επικοινωνία με τον διοικητή του νοσοκομείου, ο οποίος είναι και ξάδερφος του ασθενή και λέγεται Εμίλιος Βουγιουκλάκης. Δηλαδή ο ξάδερφός του είναι γιατρός, κατάλαβες?
1: Ναι, ναι.
0: Μίλησε με την επαγγελματική του τώρα ιδιότητα ότι η κατάσταση, όλες οι εξετάσεις της υποβλής υποβλήθηκε, ο Γιάννης Παπαμιχαήλ ήταν ok, έδειξε βελτίωση η κατάστασή του, οπότε βγήκε και από το νοσοκομείο. Να το ευχηθούμε περαστικά.
1: Περαστικούλια.
0: Κωνσταντίνος Χριστοφόρου, η απόφαση να φύγω από το Σουάν χάλασε τη συνταγή υπό τη συνθήκη. Ενώ τώρα ξανά είναι μαζί αυτή, έτσι.
1: Τώρα τι να σε πω, βρε, και σένα.
0: Όμως,
1: τώρα.
0: Επιμένει πως υπό τις συνθήκες εκείνες πάλι θα ξανάφευγα. Δηλαδή δεν μπορούσε να γίνει διαφορετικά.
1: Ναι.
0: Μίλησε και για την Άννα Βύση, η οποία λέει την λατρεύει, είμαστε οικογένεια, δεν λέχω λόγια. Θαυμάζει πάρα πολύ και την Άννα Βύση. Γενικά ήταν καλεσμένη η Ιουάν χθες το βράδυ, προχθές το βράδυ. Ναι. Ήταν στον Αρναούτογλου, τους είχε καλεσμένους. Οπότε εκεί άνοιξε την καρδιά του και είπε όπως ήταν τότε τα πράγματα, πάλι θα ξανάφευγα.
1: Εγώ τους έζησα τότε, έκανα πάρα πολύ παρέα, έχω να σου πω, που
0: θα
1: ήταν στα πολύ χάι τους. Δεν ξέρω, εγώ δεν έκανα παρέα με τον Κωνσταντίνο Χριστοφόρου. Έκανα παρέα με τους υπόλοιπους τέσσερις.
0: Ναι.
1: Δηλαδή θυμάμαι ότι τελειώναμε από το μαγαζί, από τα μπουζούκια π.χ. και πηγαίναμε για φαγητό, για τέτοια. Ο Χριστοφόρου δεν ερχόταν.
0: Ήταν οι τέσσερις από τους Ουάν.
1: Τέσσερις, ναι. Εγώ έκανα πολύ παρέα με τον Αργύρη τον Αστόπουλο. Και ακόμη κάνουμε παρέα με τον Πάνο και τον Δημήτρη πιο πολύ. Με το και τον Κωνσταντίνο δεν έκανα τόση παρέα.
0: Άξι, ποιος
1: με
0: ξέρει
1: τους υπόλοιπους έκανα πολύ παρέα.
0: Κάτι έγινε σίγουρα.
1: Αυτός ήταν ο frontman. Δηλαδή όλοι το ξέραμε ότι ναι, μεν ήταν πέντε.
0: Η βασική φωνή
1: ήταν αυτή. Ήταν η φωνή. Μετά έφυγε. Αυτός ήρθε ο Δήμος Μπέκε, ο οποίος ήταν εξαιρετικός, αλλά δεν κάνανε πράγματα με το Μπέκε.
0: Πάντως τώρα ξανά είναι μαζί. Αν κάνουν
1: τώρα τι να σας κάνουμε.
0: Βγάζουν και τραγούδια, βγάλανε τον δίσκο. Δίσκο, Ουάν, γιατί δεν παίζεται στον τραζίστορ. Αν με ρωτήσει τώρα ο Χριστοφόρου, τι θα πούμε.
1: Τι να πούμε. Να πούμε, δεν ξέρω, να μας πάρει ένα τηλέφωνο και θα δούμε. Τι θα κάνουμε.

0: Έλενα Παπαρίζου.
1: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
2: Είμαι η Ζόζεφιν.
3: Είμαι ο Θοδωρής Φέρης.
4: Είμαι ο Ηλίας Βρετός.
5: Είμαι ο Πάνος Χιάμος. Και ξυπνάω με πρωινά Καρντάσια.
6: Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 στον τρανζίστορ 100,3.

0: Ελένη Φουρέιρα και αεροπλάνο στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.
1: Τι θέλεις τώρα, να σου πω μουσικά, τα
0: μουσικά. Μουσικά, μα θες να μας πεις αν έχεις κάτι καλό.
1: Από την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη ως κάθε γωνιά της Ελλάδας και της Κύπρου, ο Πάνος Μουζουράκης ανοίγει το καλοκαίρι του 2026 με μια μεγάλη περιοδία που συνδυάζει αγαπημένα τραγούδια, νέες μουσικές στιγμές και την παρουσίαση του ολοκένουργιου σίγκλ. Τι ωραίο!
0: Τι ωραίο!
1: Τι ωραίο! Λοιπόν, τη Δευτέρα 15 Ιουνίου ανεβαίνει στη σκηνή της Τεχνόπολης του Δήμου Αθηναίων, ενώ μία εβδομάδα μετά, Δευτέρα 22 Ιουνίου, θα βρεθεί στη Μονή Λαζαριστό στη Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, Γιώργος Σαμπάνης, Τι θέλω εγώ με σένα, ένα εξαιρετικό τραγούδι που έχει γράψει ο ίδιος με στίχους της Ελεάνας Βραχάλη. Όσο και αν σ' αγαπώ, δεν μπορώ να εμπιστευτώ την καρδιά σου που χτυπάει με εγωισμό. Το μαζί προσωρινό δεν μπορώ να το χαρώ. Τώρα φαντάζεσαι τι έχει να γίνει.
0: Θα κοπεί φλέβα.
1: Και το ρεφρέν είναι: άμα δεν μπορείς να θες μονάχα εμένα, αν στο λίγο ζεις και αγκαλιάς το ψέμα, άμα δεν μπορείς να φτάνεις ως το τέρμα, είναι να μπορείς τι θέλω εγώ με σένα.
0: Απόρριμο.
1: Τι γυρεύω εγώ με αυτούς. Πολύ ωραίο τραγούδι. Δευτέρα θα το ακούσουμε στον τρανζίστορ, γιατί θα βγει σιγά σιγά.
0: Ωραία.
1: Οπότε έχουμε ήδη να ξέρετε ότι από Δευτέρα ολοκαίρινο και ο Σαμπάνης θα παίζει εδώ. Ο Ακύλας, το Φέρτο, κατακτά τα ευρωπαϊκά charts. Η μεγάλη digital επιτυχία μετά τη Eurovision. Το Φέρτο συνεχίζει τη δυναμική του πορεία σε Spotify, Apple Music, Shazam, Deezer και έχει μεγάλη απήχηση σε ολόκληρη την Ευρώπη. Να σου πω ότι στο Spotify Top 50 και Viral το τραγούδι έφτασε το νούμερο 1 στην Ελλάδα, το νούμερο 2 στην Κύπρο, ενώ μπήκε δυναμικά σε charts της Αυστρίας, της Λιθουανίας, Ρουμανίας, Εστονίας, Σουηδίας, Ισραήλ, Βουλγαρία, Φιλανδία, Πολωνία, Ουκρανία και Γερμανία. Και μιλάμε τώρα για δεκάδα, έτσι, δηλαδή μέσα στη δεκάδα. Σκίζει, η δυναμική του είναι πολύ δυνατή. Εντάξει, εμένα μου άρεσε, ρε παιδί μου, το τραγούδι του Ακύλα, το ξέρουμε. Και δείχνει ότι άρεσε και σε όλη την Ευρώπη, γιατί έχει πάρει κορυφαίες θέσεις.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, καινούργιο τραγούδι έχει βγάλει ο Λούκας Γιώρκας από τη Heaven Music. Εκείνη ξέρει. Είναι ένα δυναμικό λαϊκό τραγούδι που έχει γράψει ο Γιάννης Κερμανίδης και στους στίχους ο Γρηγόρης Βαξεβενέλης. Εκείνη ξέρει, λοιπόν, κυκλοφορεί. Μ' αρέσει πάρα πολύ ο Λούκας Γιώρκας, έχει φωνάρα και το τραγούδι στη Eurovision είχε πάει εξαιρετικά, έτσι. Με Λούκα Γιώρκα πήγαμε πάρα πολύ καλά.
0: Ναι, δεν θυμάμαι τι είχαμε βγει.
1: Είχαμε πάει, δηλαδή ήμασταν δεκάδα από ό,τι θυμάμαι.
0: Μπράβο το Λούκα.
1: Χωρίς να συζητηθεί και ιδιαίτερα και να κάνουμε και τρελά έξοδα, ε. Αυτά. Τώρα πάμε να απολαύσουμε Νίνο, γιατί μου αρέσει αυτό το τραγούδι.

0: Τι κάνεις?
1: Νίνο, Ζόζεφιν, τι κάνεις?
2: Ξεκινάω την κορεάτικη ρουτίνα ομορφιάς.
1: Α, μπράβο, μπράβο.
2: Καθαρισμός, τόνερ, σέρουμ, κρέμα και λεπτόρευστο αντιλιακό. Τα προϊόντα από το Πλαγκόνα Skincare είναι ανάλαφρα και απορροφούνται αμέσως, οπότε δεν έχω θέμα τώρα με τη ζέστη. Μακρυγιάννη 40, Ηλίουπολη. Φτιάξε το δικό σου K-Beauty πακέτο, αλλιώς μπες τώρα στο plagonaskincare.com. Πάμε για κορεάτικη λάμψη φέτος το καλοκαίρι, γουστάρω πολύ.
1: Αυτό ήταν κάπως έτσι η εκπομπή της Πέμπτης. Ολοκληρώθηκε.
2: Να ολοκληρώσω, θέλω μόνο.
1: Πράγμα που σημαίνει ότι αύριο Παρασκευή είναι τελευταία εκπομπή για αυτή την εβδομάδα.
2: Λίγο μου την έχει σπάσει η φάση του καιρού αυτή τη στιγμή.
1: Εντάξει, είναι μια συννεφιά, δεν βρέχει.
2: Μου τη σπάει, δεν τη γουστάρω, ρε παιδί μου.
1: Μπορεί να κάνει κάποιε δουλειέ έξω, χωρί να σε χτυπάει ο ήλιο, να πα να φυτέψει φυτά, να κάνει κάτι τέτοια.
2: Δεν είναι, αυτέ τι κάνει ο σύζυγο. Εγώ σύζυγος. Δεν κάνω τέτοιε δουλειέ.
1: Να τι κάνει σήμερα που δεν θα έχει πολύ ζέστη.
2: Δεν γίνεται σήμερα. Γιατί? Έχουμε γυμναστήριο. Έχουμε...
1: Α, έχει τα κάνουμε Σαββατοκύριακο.
2: Τώρα θα πάω για ένα shopping.
1: Πάλι.
2: Ξέρεις ότι όταν ετοιμάζω ταξίδι.
1: Μα συγγνώμη, εχθές δεν πήγες με τη Γαλήνη, μου είπες, προχθές.
2: Πήγα, δεν πήρα εγώ τίποτα. Πήρε η Γαλήνη. Εγώ δεν πήρα.
1: Μάλιστα.
2: Εγώ πήρα μάτι μόνο.
1: Okay.
2: Τώρα θα πάω από τα δικά μου τα μαγαζιά. Κοίταξε τα μαγαζιά που πάμε με τη Γαλήνη. Για να είμαστε ειλικρινείς, άλλα νούμερα, άλλα σχέδια. Πιο
1: εντάξει,
2: νεανικά,
1: ναι,
2: πιο.
1: Ναι, ναι.
2: Δεν μπαίνει ο κόλος μου εκεί.
1: Δεν χωράς αυτά.
2: Να σας το πω απλά.
1: Στο extra large δεν σε παίρνει.
2: Δεν έχει extra large αυτά. Ξέρω εγώ, όλα είναι κάτι tiny.
1: Όλα small είναι αυτά. Εν τω μεταξύ σου δείχνει το medium και λες και αυτό small είναι, ξέρω.
2: Ναι, είναι μικρά. Ας πάω εγώ στα δικά μου τα μαγαζιά, τα κλασικά.
1: Ναι.
2: Που θα βρω.
1: Θα βρεις, εκεί θα
2: ένα
1: βρεις.
2: Medium, μέχρι και στο medium χωράω εκεί. Τώρα σε αυτά που παίρνει η Γαλήνη και είναι και πολύ κοντά.
1: Ναι.
2: Και λέω τώρα εντάξει, δεν είναι να βγάζω την πουτάρα έξω, συγγνώμη.
1: Μην κερνάς.
2: Να μαυρίσω λίγο, να τη βγάλω τώρα και άσπρη.
1: Γαλακτερή.
2: Γαλακτερή. Πού να την κεράσω, δηλαδή.
1: Έτσι.
2: Οπότε καταλαβαίνεις ότι έχω να πάω για shopping.
1: Ναι.
2: Πρέπει να κατέβω στη Λάτη στην πρωτεύουσα.
1: Αν και τα παλιά χρόνια οι γαλακτερές δείχνανε, ήταν. Πώς να σου πω,
2: βέβαια.
1: Ότι είσαι αριστοκράτησα.
2: Εννοείται.
1: Ότι
2: γιατί
1: δεν δουλεύει.
2: Από τα χωράφια.
1: Δεν δουλεύει στα χωράφια και είσαι μαύρη, κατάλαβε.
2: Έτσι, απλά και το μαύρο και κόβει λίγο. Κόβει λίγο την πουτάρα, κατάλαβε. Τώρα τα κορίτσια καταλαβαίνουν τι λέω. Τα αγόρια γελάτε τώρα, αλλά ο καθένα έχει τα προβλήματα. Του.
1: Έτσι είναι, εμείς θα μοιραζόμαστε τα προβλήματα μαζί σας. Τι να κάνουμε, σας έχουμε, σε εσάς τα λέμε.
2: Τι να κάνουμε, ρε παιδιά, εσείς θέλετε τα ντέρτια, πρέπει και εμείς να λέμε τα δικά μας.
1: Αυτό είναι, να μην τα λέμε μόνοι μας, να τα ακούτε κι εσείς, κατάλαβες.
2: Έτσι, τέτοια ακούνε οι σύζυγοι μας όλη την ώρα και.
1: Περισσότερα προβλήματα αύριο στις 7 το πρωί.
2: Έτσι, μπράβο, γεια σας τώρα.
3: Γεια σας, είμαι η Μάγδα Ζουλίδου. Αυτή την εβδομάδα το ζούμε με το νέο τραγούδι της Ελίζ, Ίσως.
4: Είμαι η Ελίζ και ακούτε το νέο μου τραγούδι στο Τρανζίστορ 100,3.

0: Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
1: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
2: Η ώρα είναι 11 παρατέταρτο. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
3: Τρεις φρέντο εσπρέσο.
4: Lucky.
3: Τάκι.
4: Lucky 13.
3: Τάκι με λένε. Είμαι 43.
5: Ρε, θες γιατρό?
6: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
3: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ. Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
7: Κύριε Λάκη, έτοιμα.
3: Τάκης.
7: Κύριε Τάκη, στα For All είσαι Λάκη. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
8: Διαγωνισμός Λάκη 13. 13 χρόνια στα For All είσαι Λάκη.
7: Και ας σε λένε Τάκη.
9: Πλαγκόνα Skincare. Όχι, δεν είναι απλά η κούκλα στην αρχαιότητα. Είναι το μέλλον της επιδερμίδας σου. Και η beauty προϊόντα για ψεγάδια στη επιδερμίδα, οικονομικά και κορυφαία ποιότητα. Πλαγκόνα Skincare. Skincare.com και φυσικό κατάστημα Μακρυγιάννη 40, Άνω Ηλιούπολη. Πλαγκόνα Skincare. Η φροντίδα που σου αξίζει. Χοντρική και λιανική.
10: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
11: Έως το Σάββατο, γάλα Milk Delta 1,5 λίτρο μόνο 2,19. Kellogg's Coco Pops 330 γραμμάρια μόνο 2,24. Και παγωτά κορνέτο πολυσυσκευασίες στη μισή τιμή.
10: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
12: Ο Τρανζίστορ 100,3 προτείνει.
13: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Μαζωνάκης. Την Τετάρτη 10 Ιουνίου και ώρα 9.30 θα βρίσκομαι

0: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε! Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα! Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας! Αλλά...
1: Κάπου όπα! Ας είναι αυτή η επιδρομή! Αυτό το επεισόδιο! Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα!
2: Γιόρν!
0: Τι!
2: Τηλέφωνο για σένα!
0: Ποιος είναι!
2: Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
4: Καθαριότητα που κάνει τη διαφορά. Ανδρεάδης Cleaning and Fresh. Για επαγγελματικούς χώρους, κοινόχρηστες οικοδομές, Airbnb. Με βιολογικά προϊόντα καθαρισμού, υπευθυνότητα και οικονομικές τιμές. Ανδρεάδης Cleaning and Fresh. Τηλέφωνο 6947-153688.
5: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφήμισης. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και

0: Και τώρα η Αντιγόνη Σπανού παίζει ελληνικά και αγαπημένα στον τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά. Και αγαπημένα.
1: Καλημερούδια σας, καλωσορίσατε. Τι κάνετε, πώς είστε, πώς ξυπνήσαμε, πώς πάμε από διάθεση. Εύχομαι να είστε πάρα πολύ καλά και θέλω να μείνετε εδώ για να τα πάμε μαζί ακόμα καλύτερα στις διαθέσεις μας. Είμαι η Αντιγόνη Σπανού, μαζί θα είμαστε μέχρι και τις 2. Εδώ λοιπόν σου έχω όλα τα ελληνικά και πάντα αγαπημένα στο τρανζίστορ σου 100,3. Σου έχω νέα από ταινίες, σου έχω νέα διεθνή, σου έχω σχολιασμούς, έχουμε την επικοινωνία μας στο Viber, έχουμε όλα τα σωστά για να περάσουμε καταπληκτικά τα επόμενα 180 λεπτά. Σε λίγο σου φέρνω και Ανδρομάχη, Νίκο Μακρό. Τώρα όμως ξεκινάω με αγαπημένο Χριστομάστορα και Μαργαρίτα.

0: Μετρό. Μόνο τρανζίστορ 100,3. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Δε στη ζωή μου κατέστρεψα. Μόνο στο όπλο μου έστρεψα. Στο πρόσωπό μου

πρώτες και οι πρώτες καλημέρες έφτασαν νωρίς και επειδή το Ειρηνάκι μου ζητάει και αφιέρωση, ποια είμαι εγώ να τη αρνηθώ, ήταν η Ανδρομάχη, έχουμε γίνει σούσρο αφιερωμένο σε σένα, Ειρηνάκι μου γλυκό, η οποία είναι εκεί στη δουλειά με όλους τους συναδέλφους. Φαντάζομαι περνάνε καταπληκτικά. Στέλνω τα ραδιοφωνικά μου φιλιά λοιπόν και τα χαιρετίσματα και στην Ξένια, στο Δημήτρη και στη Μαρίνα που είναι όλοι μαζί εκεί, γιατί τα έχω ξαναπεί. Η δουλειά με Τρανζίστορ γίνεται περισσότερο αποδοτική και φύγαμε για Νίκο Απέργη αυτά τα χ.

τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στη τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού μαζί σου.

απόλυτη. Την ήθελα να σας πω την αλήθεια. Αναβήσει αυτή η δικιά μου η αγαπημένη σε περίπτωση που στον τρανζίστορ 100,3 22 πρώτα λεπτά μετά τις 11 και άχτα πρωτοβρόχια καλέ έξω. Τι γίνεται, έχουν ξεκινήσει ήδη βροχές. Μην ακούσω σήμερα άνθρωπο να παραπονιέται που βρέχει. Ειλικρινά θα τσακωθούμε. Παιδιά, είχε καεί ο παυτός μας τόσες μέρες. Ένα διάλειμμα την εβδομάδα είναι μια χαρά. Η θερμοκρασία ούτως ή άλλως τίμια για την ημέρα παρόλη τη βροχή. Θα φτάσει μέχρι τους 27 βαθμούς Κελσίου. Απλά όντως σήμερα την ομπρέλα θα τη χρειαστείτε. Έτσι θα είμαστε μέχρι και τις βραδινές ώρες. Εγώ βγήκα το πρωί από το σπίτι μου, σχοβολούσε βροχή. Λέω, είτε έβρεξε το βράδυ, είτε προετοιμάζεται. Ενάτο τελικά ξεκίνησε. Και εμείς φύγαμε για Νίκο Οικονομόπουλο, όπου κι αν πας, αμέσως τώρα.

Ήταν η Ιουλία Καλυμάνη, με ξόδεψε στον τρανζίστορ 100,3. Εδώ φυσικά με όλα τα ελληνικά και αγαπημένα και με μένα να αναρωτιέμαι πια σε τι ηλικία έχω φτάσει και κάποια πράγματα που μου φαίνονται παράξενα. Λοιπόν, πριν έρθω στη δουλειά για να ξεκινήσουμε εδώ εκπομπούλα, εκπομπάρα μαζί, πάντα παρέα μέχρι και τις 2, σταμάτησα να πάρω ένα καφεδάκι από μια γνωστή αλυσίδα εδώ κοντά στο σταθμό στα Κωνσταντινοπολίτικα. Εκτός το ότι είχε μια ουρά εκεί γύρω, το Μαξ στην ηλικία ήταν στα 12-13 χρονών, όλα τα παιδάκια είχαν τελειώσει από το σχολείο, δεν ξέρω πλέον και έχουν εξετάσεις, πια δεν έχουν. Έχω λίγο μπερδευτεί. Μέχρι γυμνάσιο ήταν αυτά. Σας το λέω εγώ, το υπογράφω. Παιδιά, ξέρετε που έμεινα με ανοιχτό το στόμα? Πλήρωναν όλα ανέπαφα μέσω του smartphone. Καταρχάς, εγώ δίπλα τους αισθανόμουν γιαγιά ετών 30. Λέω, κάτι έχω χάσει. Έχουν φύγει πολλά επεισόδια. Έχω ξεπεράσει κάποια σεζόν. Κρατήθηκα, ήθελα να το σκουντήξω, να ρωτήσω, καλέ, πόσο χρονών είσαι εσύ? Πιανού είσαι εσύ και βγαίνεις έτσι έξω ανέπαφα? Παιδιά, δεν ήξερα τι γίνεται. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι την εποχή που μας δίναν τα 2 ευρώ και τα 5 για το κηλικείο. Καλά, 5 στις πολύ καλές μέρες, αλλά εν πάση περιπτώσει, σου έλεγε, αυτά είναι, πήγαινε και φάει από το κηλικείο. Και τώρα βγαίνουν με κάρτα ανέπαφα. Δεν ξέρω, στείλτε ένα μήνυμα στο Viber να μου πείτε, το έχετε δει, έχετε παιδιά, τι γίνεται εκεί έξω με τις κάρτες της ανέπαφες, εν πάση περιπτώσει? Όχι τίποτα άλλο, είμαστε των 30 και αισθανόμαστε 60. Έχουμε χάσει σεζόν και σεζόν. Σε λίγο σου φέρνω Χρήστο Μάστορα, Παν Παν Καλλιόπη Μητροπούλου, Μένει Σόπε την Δίσκο, αγαπημένο. Νατάσα Θοδωρίδου τώρα όμως, Γιώργος Μαζωνάκης, Μη μου ζητάς, εδώ στον Τρανζίστορ 100,3.

Η μουσική μας είναι σαν τη Θεσσαλονίκη. Έχει ψυχή. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Σταθμός λοιπόν από το Χρήστο Μάσταρε εδώ στο Τρανζίστορ σου 100,3 με την Αντιγόνη Σπανού μαζί σου και σε πάω στον πολυτάλαντο Γιάννη Αντετοκούμπο, ο δικός μας Greek Freak, ο αγαπημένος, ο οποίος στις τελευταίες ώρες είναι viral εξαιτίας μιας διαφήμισης στην οποία συμμετείχε, μάλιστα ήταν ο πρωταγωνιστής. Πρόκειται για ένα διαφημιστικό σποτ 60 δευτερολέπτων μιας εταιρείας χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, της οποίας βέβαια είναι και επενδυτής, έτσι, ένα μέρος του ανήκει φαντάζομαι, αλλά έδωσε πραγματικά τα ρέστα σε αυτό το διαφημιστικό σποτ. Κάνει λοιπόν τον Τζον Τραβόλτα, είναι όλο έτσι μια ιδέα από τον Κριστό αγαπημένο, με το ίδιο ακριβώς μαλλί. Παιδιά, κλέβει την παράσταση στα χορευτικά του, στον τρόπο που τον κάνει. Απίστευτος πραγματικά, και επειδή είναι και πολύ αγαπημένος, αν σ' αρέσει, τσέκαρε το να το δεις, θα το βρεις παντού, θεωρώ, διαθέσιμο, YouTube κτλ. Εντάξει, όταν ο άνθρωπος βάζει τρίποντο στο παρκέ, θα βάλει τρίποντο και σε άλλες κατευθύνσεις, καλλιτεχνικά και μη. Λοιπόν, είσαι συντονισμένος σε όλα τα ελληνικά σου και στα αγαπημένα σου. Φύγαμε για ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, αλλά επιστρέφω με Κώστο Μαρτάκη, Μιχάλη Χατζηγιάννη, αγαπημένο από το παρελθόν, και Κατερίνα Λιόλιο, επομένως εσύ μένεις εδώ.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον Τρανζίστορ 100,3.
4: Θα πάω για ένα shopping.
5: Πάλι.
4: Ξέρεις ότι όταν ετοιμάζω ταξίδι.
5: Μα συγγνώμη, εχθές δεν πήγες με τη Γαλήνη, μου είπες. Προχθές.
4: Πήγα, δεν πήρα εγώ τίποτα. Κοίταξε τα μαγαζιά που πάμε με τη Γαλήνη. Δεν μπαίνει ο κόλος με εκεί.
5: Δεν χωράς αυτά.
4: Να σας το πω απλά.
5: Στο extra large δεν σε παίρνουν.
4: Δεν έχει extra large. Ας πάω στα δικά μου τα μαγαζιά, τα κλασικά.
5: Ναι.
4: Που θα βρω.
5: Θα βρεις, εκεί θα
4: ένα
5: βρεις.
4: Medium, μέχρι και στο medium χωράω εκεί. Τώρα σε αυτά που παίρνει η Γαλήνη και είναι και πολύ κοντά. Και λέω τώρα εντάξει, δεν είναι να βγάζω την πουτάρα έξω, συγγνώμη.
5: Μην κερνάς.
4: Να μαυρίσω λίγο, να τη βγάλω. Τώρα και άσπρη.
5: Γαλακτερή.
4: Πού να την κεράσω, δηλαδή.
5: Έτσι.
3: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον Τρανζίστορ 100,3.
6: Φύγετε από τη μέση, χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα. Στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω, δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην τα κουμπάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7, Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε.
7: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
8: Παππού, σήκω, είναι έτοιμη τη ρόπιτα.
9: Με κατσικίσιο αρβανίτη ελπίζω, ε.
8: Εννοείται. Το πιο υγιεινό για σένα και για μένα. Όπως το έφτιαχνα η γιαγιά.
10: Ορίστε. Ζεστή και λαχταριστή με κατσικίσιο τυρί αρβανίτη.
9: Ο ίδιος πειρασμός.
10: Και η ίδια απόλαυση.
8: Η δική μας απόλαυση.
10: Κατσικίσιο τυρί αρβανίτη. Η δική μας γεύση από γενιά σε γενιά.
8: Σ' αγαπώ, μαμά.
11: Οκ.
12: Πάρτο, απλά πάρτο. Απλά πάρτο.
10: Ποιο?
13: Το Aquila's Meal.
10: Τι είναι?
13: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
11: Οκ.
13: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρτο. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
14: Πού ήσουν, πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν, στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα? Πού ήσουν, πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Καλοκαίρι θα πει συναυλίες με προσφορά από το goldmall.gr. Θοδωρής Φέρης Live. Ο πιο ερωτικός καλλιτέχνης της γενιάς του έρχεται στη Θεσσαλονίκη για μία μοναδική βραδιά. Μία συναυλία γεμάτη συνέστημα με όλες τις μεγάλες και αγαπημένες επιτυχίες του. Θοδωρής Φέρης Live. Τετάρτη 26 Αυγούστου στο στάδιο του Απόλλωνα Καλαμαριάς. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
3: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

είναι πρωινό Πέμπτης ή αλλιώς προ-Παρασκευής 4 του Ιουνίου. Κάνουμε ένα διάλειμμα από τη ζέστη σήμερα και η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη μας αυτή τη στιγμή στους 23 βαθμούς Κελσίου. Είμαι η Αντιγόνη Σπανού και σε καλημερίζω αλλά και σε καλωσορίζω αν ήρθες τώρα στην παρέα μας εδώ φυσικά στον Τρανζίστορ 100,3. Σου έχω όλα τα ελληνικά και αγαπημένα, ενώ σε λίγο σου φέρνω και τις καινούργιες ταινίες της εβδομάδας με τις καλύτερες προτάσεις. Επομένως θα μείνεις εδώ. Σε λίγο έρχεται και Νίκος Οικονομόπουλος, Τάμτα τώρα όμως, Αντώνης Ρέμος και Δευτέρα στον Τρανζίστορ σου.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

πρώτη σου επιλογή στην ελληνική μουσική. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά, ελληνικά και αγαπημένα.

0: μόνο να βρω, μας λέει ο Νίκος Οικονομόπουλος. Εσύ βέβαια μην ψάχνεις άλλο, γιατί αν ψάχνεις τα ελληνικά και αγαπημένο σου, είναι όλα εδώ στο Τρανζίστορ 100,3. Όπως εδώ είναι και ο Άρης και η Κατερίνα και η Μέρη και ο Δημήτρης και ο Γιάννης και ο Χρήστος, στους οποίους στέλνω εννοείται την καλημέρα μου και τα ραδιοφωνικά μου τα φιλιά. Επικοινωνούμε καθημερινά στο Viber 693-693-1003. Εκεί περιμένω για τη δική σου καλημέρα με τα νέα σου. Σε λίγο σου φέρνω Πέτρο Ιακωβίδη, Αναστασία. Τώρα όμως σε πάω σε αγαπημένο Γιώργο Σαμπάνη. Δε μ' αγαπούσες.
1: Δεν λυπάμαι για όλα αυτά που έχασα κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις το

Κύριος Ζακοβίδης, έτσι έχει μάθει και τα μαθημένα παιδιά δεν αλλάζουν, καλός ή κακός. Τώρα εγώ σε πάω στο Netflix κατευθείαν, στο οποίο το κοινό ψήφισε την καλύτερη σειρά για αυτό το μήνα. Επομένως, αν έχεις Netflix και δεν την έχεις δει, ξέρεις τι μπορείς να κάνεις το Σαββατοκύριακο. Ονομάζεται A Good Girl's Guide to Murder, οδηγός φόνων δηλαδή, με άλλα λόγια, για καλά κορίτσια. Δεν είναι ακριβώς αυτό που ακούγεται στον τίτλο. Αποτελείται από 2 σεζόν και μάλιστα λένε πως η δεύτερη σεζόν είναι πολύ καλύτερη και από την πρώτη, με 6 επεισόδια η κάθε μία, και γι' αυτό που μπορώ να σου εγγυηθώ είναι ότι θα σε κρατήσει μακριά από την βαρεμάρα. Η σειρά βασίζεται στα βιβλία της Βρετανίδας Holly Jackson και στον πρωταγωνιστικό ρόλο βλέπουμε την Emma Myers. Αν είχες δει Wednesday, θα την είχες δει σίγουρα. Ήταν η φίλη της Wednesday, η κολλητή. Είναι ένα μυστήριο με μικρές δόσεις ψυχολογικού θρίλερ, πολλά μυστικά τα οποία όμως δεν θα μείνουν για πολύ ακόμα κρυφά. Πίστεψέ με, αξίζει. Και φύγαμε για πόν και βοριάς εδώ στο τρανζίστορ σου.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Τι ωραίο ραδιόφωνο.
2: Ο Τρανζίστορ έγινε η πρώτη μου επιλογή.
3: Όχι μόνο περισσότερη, αλλά και η καλύτερη μουσική.
2: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
1: Τρανζίστορ 100,3.
4: Δεν ακούω τίποτα άλλο.
2: Τίποτα άλλο.

37 λεπτά ακριβώς μετά τις 12. Πρωινό 5ης 4 του Ιούνιου και είμαστε μαζί εδώ στον Τρανζίστορ Αντιγόνης Πανού μαζί σου. Και κάθε Πέμπτη, ρε παιδί μου, σκέφτομαι μήπως να το γυρίσω κάποια στιγμή και εκεί κοντά στα 40-45 μου να γίνω έτσι κριτή σινεμά, κριτικός τέχνης. Δεν ξέρω, θα το δω. Μέχρι τότε, βέβαια, σε πάω στο σινεμά γιατί σήμερα έχουμε νέες κυκλοφορίες στη μεγάλη οθόνη. Ξεκινάω από την ελληνική ταινία 3-0, η οποία θα την δεις να συνδέει τρεις διαφορετικές ιστορίες. Μπόλικο χιουμορ, παραλογισμός σίγουρα, φυσικά χρειάζεται στο συγκεκριμένο project, και έτσι αρκετή ελληνική πραγματικότητα την οποία τη ζούμε όλοι καθημερινά, οπότε θα ταυτιστείς σίγουρα. Επιστρέφει από την άλλη το επιτυχημένο franchise του Scary Movie, έκτη ταινία παρακαλώ στη σειρά. Βασικοί 4 χαρακτήρες, όχι μόνο στην οθόνη αλλά και στο στόχαστρο του γνωστού δολοφόνου με τη γνωστή στολή από το Scary Movie. Ενώ έχουμε και την επιλογή Φάρμα των Ζώων για όλη την οικογένεια. Είναι η ταινία από το κλασικό, αγαπημένο και πάντα επίκαιρο μυθιστόρημα του George Orwell, όπου τα ζώα της φάρμας αποφασίζουν να διώξουν τον άνθρωπο ή διοκτήτη και να βάλουν τα πράγματα στη θέση τους εκεί όπου όλη η κοινότητα θα είναι ίση. Περνάει καταπληκτικά μηνύματα, παιδιά, ειδικά για τους μικρούς μας φίλους, σχετικά με τη συνεργασία, τη φιλία, την αγάπη, την ενότητα. Κοινώς είναι μια πάρα μα πάρα πολύ καλή επιλογή να πάρετε τα παιδάκια σας, τα ανιψάκια σας. Ήβρε παιδί μου, και εμείς οι ενήλικοι έχουμε αρχίσει λίγο να το χάνουμε κάπως, θεωρώ, να ξεχνάμε κάποια βασικά πράγματα. Καλό θα ήταν να τη δούμε κι εμείς. Και φύγαμε για Ελένη Φουρέιρα,

Ένα κουμπί, όλες οι επιτυχίες. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Πήρες τον άνεμο, πήρες τα κύματα, τα πήρες όλα και τα σήκωσες. Ήταν η απόλυτη αναβίση με το Αιγαίο της εδώ στον Τρανζίστορ 100,3 και φυσικά την Αντιγόνης πάνω στην παρέα σου, γιατί μαζί είμαστε, ρε παιδιά, καθημερινά 11 με 2. Σε πάω και λίγο στους δρόμους της πόλης, γιατί δεν προλάβαμε να δούμε 4, 5, 6 ψυχάλες. Ο περιφερειακός έχει ήδη πρόβλημα και ένα μποτιλιάρισμα, μάλιστα με κατεύθυνση προς τα δυτικά στο ύψος της Τριανδρίας. Το αντίθετο ρεύμα έχει κάποιες χαμηλές ταχύτητες προς τα ανατολικά στο ύψος των Σικιών, αλλά τα πράγματα είναι πραγματικά καλύτερα. Χαμηλές ταχύτητες και στην Κωνσταντίνου Καραμαλή, στο γνωστό σημείο Βούλγαρη με Μπότσαρη, δεν ξέρω τι συμβαίνει εκεί πέρα καθημερινά με τα φανάρια, και λίγο στο κέντρο, στην Τσιμισκή, στην Αρχίδης, μέχρι και το ύψος της Αγίας Σοφίας. Κατά τα άλλα, είμαστε καλά. Τώρα, εσείς ξέρετε το γνωστό το κόλπο. Αν είστε κάπου, αντιμετωπίζετε πρόβλημα, στέλνετε και ένα μήνυμα στο Viber και φυσικά μένετε εδώ. Αυτό μετράει πάνω απ' όλα. Στον Τρανζίστορ 100,3.
1: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Η ώρα είναι 1:15. Ώρα να έρθει στα Φορόλ. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα Φορόλ, είσαι Lucky.
4: Έτσι που λέτε, κύριε Τάκη. Διαγωνισμός Lucky 13 στα Φορόλ.
5: Τι είναι το Lucky?
6: Σημαίνει τυχερό, ασπασία μου. Για τον διαγωνισμό Lucky 13 των Φορόλ λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
5: Α, θέλω κι εγώ αυτοκίνητο Φορόλ.
6: Τα Φορόλ είναι convenience stores, όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
5: Τι είναι convenience?
6: Είναι καταστήματα ψηλικών που κάνουν καφεδάρες.
5: Ψιλικατζίδικα δηλαδή.
4: Ναι, αλλά τι ψιλικατζίδικα, κύριε Ασπασία.
5: Αυτά καλέ, με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
6: Σωστά.
7: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα Φορόλ, είσαι Lucky.
8: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον Τρανζίστορ 100,3.
9: Περαστικά σε όλους και γενικότερα όσοι περνάτε θέματα υγείας, να έχετε πίστη στο Θεό.
10: Έτσι.
9: Αυτό να έχετε.
10: Και φυσικά να ακούτε και τους γιατρούς σας. Η πρόληψη πάντα λέει σώζει ζωές. Χρειάζεται πρόληψη. Αν κάτι νιώθετε ότι βλέπετε ότι δεν πάει καλά, ελέγξτε το. Κάντε ένα check-up. Το πιο απλό πράγμα. Έτσι.
9: Εγώ προτιμώ να κάνω την προσευχή μου.
10: Εσύ έτσι θα πας, το σκυλί στο αμπέλι.
9: Αλήθεια είναι αυτό. Είναι ο Γιώργος ο Βελτσιάης. Έχει πάει στην παραλία το Κυπλιστό. Πάει εκεί, μια κοπέλα γνωρίζει. Γιώργος λέει, χάρηκα. Μαρία, το κατάλαβα.
10: Τι να, μαράκι μου.
8: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον Τρανζίστορ 100,3. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
11: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο χρυσελιά, 3 λίτρα, μόνο 19,99. Ακόμα καφέδες Νες καφέ Αζίρα, 35% φθηνότερα.
8: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
11: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία. Ο Τρανζίστορ 100,3 προτείνει.
12: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Μαζωνάκης. Την Τετάρτη 10 Ιουνίου και ώρα 9.30 θα βρίσκομαι

0: Καθαριότητα που κάνει τη διαφορά. Ανδρεάδης Cleaning and Fresh. Για επαγγελματικούς χώρους, κοινόχρηστες οικοδομές, Airbnb. Με βιολογικά προϊόντα καθαρισμού, υπευθυνότητα και οικονομικές τιμές. Ανδρεάδης Cleaning and Fresh. Τηλέφωνο 6947 153688.
1: Το goldmall.gr σε πάει σε καλοκαιρινές συναυλίες με τις πιο δροσιστικές προσφορές. Ο Πάνος Βλάχος επιστρέφει στη Μόνη Λαζαριστών την 5η 18 Ιουνίου. Τραγούδια που αγαπήθηκαν, νέες ιστορίες, απρόβλεπτες ατάκες και εκρηκτική ενέργεια. Ένα αυθεντικό live γεμάτο παλμό και συγκίνηση. 5η 18 Ιουνίου στη Μόνη Λαζαριστών. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
2: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

0: Φτάσαμε το μεσημεράκι και είμαστε παρέα. Έχει αρχίσει, παιδιά, να βγαίνει και ήλιος. Τι γίνεται εκεί έξω, τέλος πάντων? Η θερμοκρασία παραμένει ίδια, όπως και η διάθεσή μας παραμένει ίδια. Μην σας πω, όλο ένα και ανεβαίνει. Αντιγόνη Σπανού, λοιπόν, εδώ μαζί σου με όλα τα ελληνικά και αγαπημένα, στο τελευταίο 60 λεπτό, στο οποίο θα είμαστε μαζί. Σε λίγο έρχεται και η Αναστασία Δέσποινα Βανδύ με Μέντε Φουέρτε, για να απολαύσουμε έτσι και μια πανσέλινο. Τώρα όμως, Γιώργος Μαζωνάκης, Επιπτώσεις, εδώ στον τρανζίστορ σου 100,3.
1: Καταλαβαίνεις πως είναι ένα αργό πεθαίνει.

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

8,3. Μόνο εδώ. Ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Εσπάστε τα λοιπόν, αυτό μας λέει η Αναστασία εδώ στο Τρανζίστορ 100,3, 9 ακριβώς λεπτά μετά τη μία το μεσημέρι. Αντιγόνη Σπανού εδώ, σου προσφέρω ολόκαρδα ρε παιδί μου και όλη μέρα όλα τα ελληνικά και αγαπημένα. Πού πας, δεν πας πουθενά, γιατί έρχεται ο Πάνος Κιάμος αμέσως τώρα, ξέρεις πολλούς.

τρανζίστορ 100,3. Τον έβαλε στη μνήμη. Όχι, εβάλτον. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Μαγικός Νίκος Απέργης, πλανήτης Γης, στον τρανζίστορ 100,3. Είναι σίγουρα από αυτά τα τραγούδια που και ερωτευτεπημένος να μην είσαι, κάτι φαντάζεσαι και ερωτεύεσαι την ίδια στιγμή. Τώρα εγώ θα σε πάω σε μια έρευνα η οποία έρχεται να δικαιώσει εμάς που το πρωί σβήνουμε το ένα ξυπνητήρι μετά το άλλο. Κοινώς δεν θέλουμε να σηκωθούμε. Η επιστήμη λοιπόν αποφάνθηκε και σύμφωνα με αυτή έχουμε 10 χαρακτηριστικά. Είμαστε πιο δημιουργικοί από όσο δείχνουμε. Οι άνθρωποι, λέει, που δυσκολεύονται να πεταχτούν αμέσως από το κρεβάτι τους, συχνά διαθέτουν έντονη φαντασία και δημιουργική σκέψη. Ενώ η έρευνα συνεχίζει. Δεν λειτουργούμε, λέει, καλά υποπίεση. Είμαστε νυχτερινοί τύποι ως επιτοπλίστων. Εντάξει, εγώ δεν ανήκω σε αυτή την κατηγορία, αλλά έβγαλε ένα άκυρο, δεν πειράζει. Πολλοί, λέει, που πατάνε σνούς στο ξυπνητήρι είναι άνθρωποι που αποδίδουν καλύτερα το βράδυ. Έχουν επίσης αυξημένη συναισθηματική ευαισθησία. Προσπαθούμε να κερδίσουμε λίγο δικό μας χρόνο. Ένα ρε, παιδί μου, είναι αυτά τα 5 λεπτά που λες 5 λεπτά ακόμα πριν ξεκινήσω ακόμα μία τρελή ημέρα. Είμαστε πιο ονειροπόλοι από την πλειοψηφία του κόσμου. Δυσκολευόμαστε με τις αυστηρές ρουτίνες. Είμαστε περισσότερο εξαντλημένοι από όσο παραδεχόμαστε. Όχι, και είμαι και το παραδέχομαι. Ειλικρινά δεν έχω κανένα πρόβλημα να το πω. Έχουμε, λέει, έντονη ανάγκη για άνεση και ασφάλεια. Και τέλος, δεν είμαστε απαραίτητα τεμπέληδες. Είναι, λέει, αυτό το σημαντικότερο που μας μπαίνει η ταμπέλα σε εμάς τουλάχιστον τους ανθρώπους που δεν θέλουμε να σηκωθούμε το πρωί. Το να πατάς, λέει, συνέχεια αναβολή δεν σημαίνει απαραίτητα ότι δεν έχει στόχους ή φιλοδοξίες. Πολύ επιτυχημένοι και δραστηριοί άνθρωποι δυσκολεύονται απλώς με τα πρωινά ξυπνήματα. Και εγώ τώρα ρίχνω και μια ιδέα, προτείνω λοιπόν να τα καταργήσουμε. Και φύγαμε για Πον και Ρεμπέτικο αμέσως τώρα στον Τρανζίστορ.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Το καλύτερο ραδιόφωνο.
2: Από τότε που ανακάλυψα τον Τρανζίστορ, δεν ακούω τίποτα άλλο.
3: Παίζει την περισσότερη μουσική.
4: Το είπα και στην παρέα και τώρα το ζούμε με Τρανζίστορ.
3: Τρανζίστορ 100,3.
5: Ελληνικά και αγαπημένα.

Κωνσταντίνε μου, οι καμπάνες αυτή τη στιγμή βαράνε για την κίνηση στον περιφερειακό. Με ικαριώτικο ρυθμό σε πάω λοιπόν στον περιφερειακό, γιατί έχουμε χαμηλές ταχύτητες, εννοείται αλίμονο. Αν δεν είχαμε, δηλαδή, έχω βαρεθεί να λέω αυτή τη φράση ειλικρινά. Λοιπόν, κόκκινος ο περιφερειακός με κατεύθυνση προς τα δυτικά, συνεχίζει στο ύψος της Τριανδρίας. Τώρα όμως έχουμε και ένα μινι πάρτι με κατεύθυνση προς τα ανατολικά, από το ύψος της Ευκαρπίας μέχρι και το ύψος της Νεάπολης. Υπομονή, αδέρφια, μόνο αυτό έχω να πω. Έχουμε μετά λίγες χαμηλές ταχύτητες και στο κέντρο, εννοείται Εγνατία, εκεί στο ύψος της Καμάρας και προς τα ανατολικά και προς τα δυτικά, και συνεχίζουμε στα φανάρια της Κωνσταντίνου Καραμαλή, στην Μπότσαρη και στη Βούλγαρη, εκεί ανάμεσα. Τώρα, επειδή θέλω λίγο να ξεχαστούμε από όλα αυτά και θέλω έτσι να το ζήσουμε λίγο καλοκαιρινά, φύγαμε για ένα Summer in Greece. Το θυμάστε τι χαμό είχε κάνει, ε? Γιώργος Μαζωνάκης, παιδιά, Summer in Greece. Δυναμώστε το λίγο, θα σας βάλει στο vibe, πιστέψτε με.

πόλη σου. Η μουσική σου. Ο σταθμός σου. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: τρανζίστορ 100,3.
1: Πες μου το όχι σου λοιπόν κι εγώ αντέχω.
0: Παίζει την αγαπημένη μου μουσική.
1: Μάτια μου, τα μάτια σου.
2: Παίζει ελληνικά τραγούδια που αγαπάω.
3: Μάτια φορεί όλοι γύρω μου. Εξαίρεση εσύ.
0: Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: έχω βρει με τον εαυτό μου, μας λέει ο Ηλίας Βρετός. Και πολύ καλά κάνει εδώ στο Τρανζίστορ 100,3. Κάπως έτσι, με τον Ηλία μας ήρθε η ώρα να σας χαιρετήσω. Είμαι η Αντιγόνη Σπανού, ήμασταν μαζί από τις 11, όπως είμαστε ασφαλώς καθημερινά. Και τώρα θα υποδεχτείτε στην παρέα σας τη Γεωργία Γεωργιάδου μέχρι και τις 5. 5 με 6 ακολουθεί η τέλεια playlist του Τρανζίστορ. Και σήμερα έχω βάλει μέσα ένα δικό μου αγαπημένο μήνε για να ακούσεις, να δεις ποιο είναι. 6 ώρα το απογευματινό σου ραντεβού Daily Couscous, Παναγιώτη Σίμωση, Λένα Williams. Και 8 εννοείται αναλαμβάνει με τις μουσικές του επιλογές, με τις οποίες μας τρελαίνει καθημερινά ο Λάμπης Δημητριάδης. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, παρασκευιάτικο υπέροχο, πάντα γλυκό, στις 11 η ώρα. Σας περιμένω εδώ να έχετε ένα υπέροχο υπόλοιπο ημέρας, ό,τι και να κάνετε. Μια ομπρέλα πάρτε τη μαζί σας, ίσως ο καιρός ξαναλλάξει κέφια μέσα στη διάρκεια της ημέρας. Επομένως, σας περιμένω αύριο εδώ με την καλύτερη διάθεση. Φιλιά πολλά σε όλους.
1: Είναι τα κορυφαία τρία στον Τρανζίστορ 100,3.

0: τρία δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας. Στον τρανζίστορ 100,3. Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
1: Θα πάω για ένα shopping.
2: Πάλι.
1: Ξέρεις ότι όταν ετοιμάζω ταξίδι.
2: Μα συγγνώμη, εχθές δεν πήγες με τη Γαλήνη, μου είπες. Προχθές.
1: Πήγα, δεν πήρα εγώ τίποτα. Κοίταξε τα μαγαζιά που πάμε με τη Γαλήνη. Δεν μπαίνει ο κόλος μου εκεί.
2: Δεν χωράς αυτά.
1: Να σας το πω αυτό.
2: Στο extra large δεν σε παίρνει.
1: Δεν έχει extra large. Ας πω εγώ στα δικά μου τα μαγαζιά, τα κλασικά.
2: Ναι.
1: Που θα βρω.
2: Θα βρεις, εκεί θα
1: ένα
2: βρεις.
1: Medium, μέχρι και στο medium χωράω εκεί. Τώρα σε αυτά που παίρνει η Γαλήνη και είναι και πολύ κοντά. Και λέω τώρα εντάξει, δεν είναι να βγάζω την πουτάρα έξω, συγγνώμη. Να μαυρίσω λίγο, να τη βγάλω. Τώρα και άσπρη.
2: Γαλακτερή.
1: Πού να την κεράσω, δηλαδή.
2: Έτσι.
0: Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
3: Πλαγκόνα Skincare. Όχι, δεν είναι απλά η κούκλα στην αρχαιότητα. Είναι το μέλλον της επιδερμίδας σου. Και η beauty προϊόντα για ψεγάδια στη επιδερμίδα, οικονομικά και κορυφαίας ποιότητας. Πλαγκόνα Skincare.com. Και φυσικό κατάστημα Μακρυγιάννη 40, Άνω Ηλιούπολη. Πλαγκόνα Skincare. Η φροντίδα που σου αξίζει. Χοντρική και λιανική.
4: Χακούνα Ματάτα. Τι υπέροχος γύρος. Χακούνα Ματάτα.

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο makedonikos.gr.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
1: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
4: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
6: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouge.gr.
7: Βάλε ψυχή και φωνάξε.
8: Για καλοκαιρινές συναυλίες με προσφορά, κάνε κλικ goldmall.gr. Ελένη Φουρέιρα Live. Η πιο hot συναυλία του καλοκαιριού έρχεται στη Θεσσαλονίκη.
9: Δεν κάνω εγώ για σπίτι.
8: Η κορυφαία pop performer σε ένα live γεμάτο ρυθμό, χορό και εκρηκτική σκηνική ενέργεια. Ελένη Φουρέιρα Live. Τετάρτη 8 Ιουλίου στο Θέατρο Γης. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
10: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

Καλησπέρα, καλησπέρα στο παρεάκι μου. Πού είστε, βρε παιδιά, τι μου κάνετε? Εδώ είμαστε, Τρανζίστορ 100,3. Γεωργία Γεωργιάδου μαζί σας από τις 2 μέχρι και τις 5. 2 και 4 λέει το ρολόι, εν πάση περιπτώσει, 4 λεπτάκια είναι αυτά. Δεν θα μου τα φάτε κιόλας. 25 βαθμοί Κελσίου και εντάξει, okay. Δεν με χαλάει και καθόλου να σας πω την αλήθεια, γιατί τουλάχιστον δεν σκάμε. Πάρτε καφεδάκι, ωραίο αναχείρας. Ξεκινάμε, Νίκο Απέργη και αυτά τα χίλια. Έχουμε πολλά να πούμε σήμερα. Για κοπιάστε.

τρανζίστορ 100,3. Ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

σ' αγαπάω γιατί και ο Κωνσταντίνος Αργυρός εδώ στον Τρανζίστορ 100,3. Γεωργία Γεωργιάδου στην παρέα σας και τώρα έρχεται η Κατερίνα Λιόλιου. Παιδιά, είδατε τον υπεύθυνο.

Αυτή η φωνή θα είμαι υποσυνείδητο και τη γερμπέδω στον τρανζίστορ 100,3. Πού είναι τα φιλαράκια μου, παιδιά? Δεν ξέρω που είστε. Περιμένω τα μηνύματά σας. 693-693-1003 στο Viber του σταθμού. Εκεί που τα λέμε όλα. Φυσικά κατεβάζετε και από Play Store και App Store το τρανζίστορ app και μας ακούτε εντελώς δωρεάν από πουδήποτε και αν βρίσκεστε. Να πω και στο Γιάννη, καλή εκπομπή που μου στέλνει εδώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα κάνω τα δυνατά να σου βάλω Χάρη Βαρθακούρη, όπως μου ζήτησες.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Παίζει ελληνικά τραγούδια που αγαπάω.
2: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
3: Η καλύτερη μουσική της Θεσσαλονίκης
1: είναι στο τρανζίστορ.
4: Τρανζίστορ 100,3.
1: Το καλύτερο ραδιόφωνο.
5: Θέλω να πιω απόψε αγάπη μου, κι αν ζαλιστώ και τρέξω.

Όπου κι αν πας, εδώ θα γυρνάς. Νίκος Οικονομόπουλος στον Τρανζίστορ 100,3. Γεωργία Γεωργιάδου στην παρέα σας και είμαστε μαζί μέχρι και τις 5. Κάτι άκουσα προχθές ότι μπορεί, λέει, να χαλάσει ο καιρός, τύπου να βρέξει, παιδιά. Δεν θα αντέξω άλλο. Σας το ορκίζομαι. Δεν θέλω άλλη βροχούλα. Θέλω να είναι ηλιόλουστος ο καιρός. Βέβαια, με 25 βαθμούς Κελσίου σίγουρα έχει πέσει η θερμοκρασία. Έστω και λίγους βαθμούς. Όμως, εμείς είμαστε θετικοί και για να δούμε τι θα δούμε μες τη βδομάδα. Μέλισσες έρχονται και 30-40.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που

Χριστό με Τρανζίστορ. Τρανζίστορ 100,3. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξω.

0: Δε μ' αγαπούσες. Γιώργο Σαμπάνη στον Τρανζίστορ 100,3. Γεωργία Γεωργιάδου στην παρέα σας. Ηλιόλουστες αφού θέλεις καλησπέρα σε μουντή μέρα που δεν μας επηρεάζει καθόλου. Αυτό δεν είναι το mindset. Γεια σου Τέο μου. Πολύ καλησπέρα, πολύ ωραία τα λες. Κάποιοι όμως δεν έχουν ξυπνήσει ακόμη. Το ξέρω εγώ, το βλέπω. Για ξυπνήστε και τελευταία. Είναι και κάποιοι ξενύχτητες παιδιά, όπως εδώ ο Μιχάλης, ο οποίος δεν λέει να ξυπνήσει. Θα ξυπνήσει όμως, γιατί έχουμε Τρανζίστορ 100,3 έως και τις 5. Πάω σε ένα σύντομο break και επιστρέφω με Θοδωρή Φέρη.
1: Η ώρα είναι 3 παρατέταρτο. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
2: 3 φρέντο εσπρέσο.
3: Lucky.
2: Τάκι.
3: Lucky 13.
2: Τάκι με λένε. Είμαι 43. Ρε, θες γιατρό.
4: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
2: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ. Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
5: Κύριε Lucky, έτοιμα.
2: Τάκης.
5: Κύριε Τάκη. Στα For All είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
6: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All είσαι Lucky.
5: Και ας σε λένε Τάκη.
7: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον Τρανζίστορ 100,3.
8: Περαστικά σε όλους και γενικότερα όσοι περνάτε θέματα υγείας, ναι, να έχετε πίστη στο Θεό.
9: Έτσι.
8: Αυτό να έχετε.
9: Και φυσικά να ακούτε και τους γιατρούς σας. Η πρόληψη πάντα λέει σώζει ζωές. Χρειάζεται πρόληψη. Αν κάτι νιώθετε ότι βλέπετε ότι δεν πάει καλά, ελέγξτε το. Κάντε ένα check-up. Το πιο απλό πράγμα. Έτσι.
8: Εγώ προτιμώ να κάνω την προσευχή μου.
9: Εσύ έτσι θα πασά το σκυλί στο αμπέλι.
8: Αλήθεια είναι αυτό. Είναι ο Γιώργος ο Βελτσιάης. Έχει πάει στην παραλία των Κυπνιστών. Πάει εκεί, μια κοπέλα γνωρίζει. Γιώργος λέει, χάρηκα. Μαρία, το κατάλαβα.
9: Τι να, μαράκι μου.
7: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με το Γιώργο και τη Μάγδα στον Τρανζίστορ 100,3.
10: Παππού, σήκω, είναι έτοιμη τη ρόπιτα.
11: Με κατσικίσιο αρβανίτη ελπίζω, ε.
10: Εννοείται, το πιο υγιεινό για σένα και για μένα. Όπως το έφτιαχνα η γιαγιά.
12: Ορίστε, ζεστή και λαχταριστή με κατσικίσιο τυρί αρβανίτη.
11: Ο ίδιος πειρασμός.
12: Και η ίδια απόλαυση.
10: Η δική μας απόλαυση.
12: Κατσικίσιο τυρί αρβανίτη. Η δική μας γεύση από γενιά σε γενιά.
10: Σ' αγαπώ, μαμά.
6: Ο Τρανζίστορ 100,3 προτείνει.
13: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Μαζωνάκης. Την Τετάρτη 10 Ιουνίου και ώρα 9.30 θα βρίσκομαι στη

0: Ski Win Masters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει goal. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 goal μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 goal διαφορά. Win Masters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
1: Okay. Πάρτο, απλά πάρτο.
2: Απλά πάρτο. Ποιο?
3: Το Aquila's Meal.
2: Τι είναι?
3: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
1: Okay.
3: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρτο. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
0: Πού ήσουν, πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν, στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα? Πού ήσουν, πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγιέ.gr.
5: Και τώρα, και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

Τρανζίστορ 100,3 Γεωργία Γεωργιάδου στην παρέα σας. 5η 4 του Ιούνιου και είμαστε εδώ με αυτήν την μουντή μέρα. Τι να κάνουμε όμως, θα πορευτούμε με ό,τι έχουμε. Εδώ και η τελευταία της παρέας. Να πω μια καλησπέρα στην Ειρήνη, στον Κώστα αλλά και στην Άννα, οι οποίοι είναι συντονισμένοι. Περιμένω και τους υπόλοιπους στο 693-693-1003 στο Viber του σταθμού, εκεί που τα μοιραζόμαστε όλα. Άννα Βύση, Κατερίνα Λιόλιου και Νίκο Απέργη. Τώρα είναι το Αιγαίο και έρχονται τα καλοκαιρινά vibes.

Ίσως αύριο ο Νίκος Απέργης και Δάφνη Λόρενς εδώ στον Τρανζίστορ 100,3. Γεωργία Γεωργιάδου στην παρέα σας και τώρα έρχεται Άντωνης Ρέμος. Είναι η Δευτέρα και παίζει δυνατά.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

Αν δεν έρθεις εσύ, θα έρθω εγώ. Γιώργο Σαμπάνη στο Τρανζίστορ 100,3 και Γεωργία Γεωργιάδου στην παρέα σας και είμαστε μαζί μέχρι και τις 5, η ώρα 3 και 24 πρώτα λεπτά. Ελπίζω να μου είστε καλά, να περνάτε όμορφα. Παιδιά, θα βρέξει, αυτό βλέπω εγώ. Ουρανός εδώ πολύ σκοτεινός, τουλάχιστον στα Κωνσταντινούπολιτικά. Στείλτε μου και ένα μήνυμα εκεί που βρίσκεστε, τι καιρό κάνει. Ελπίζω όχι τον ίδιο με εδώ. Πώς μου ρίχνει όμως την ψυχολογία, ρε παιδάκι μου. Ευτυχώς έχουμε μουσικάρες και έχω και εσάς και κάνουμε σουσού. Θα δωρή φέρει τώρα. Έρχεται ο ύμνος, είναι το είπες.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Παίζει την περισσότερη μουσική.
2: Τρανζίστορ. Το καλύτερο ραδιόφωνο.
3: Για την καλύτερη ελληνική μουσική, μόνο τρανζίστορ.
4: Τρανζίστορ 100,3.
1: Δεν ακούω τίποτα άλλο.

Αυτός είναι ο Σπύρος Κέσαρης και εγώ το λέω καρμικό και πόσο ωραίο τραγούδι, έτσι άκρος καλοκαιρινό και ξεσηκωτικό θα έλεγα. Γεωργία Γεωργιάδου στην παρέα σας για λίγο ακόμη. Μία ώρα και κάτι έχουμε και εσείς παραμένετε εδώ συντονισμένοι, εδώ που παίζουν μόνο ελληνικά και αγαπημένα και πάντα τα καλύτερα. 693-693-1003, εκεί περιμένω τα μηνύματά σας στο Viber του σταθμού, εκεί που τα μοιραζόμαστε όλα. Σίλβια Δελικούρα τώρα επανεμφανίστηκε στη μικρή οθόνη μετά από χρόνια απουσίας, διότι έγινε μανούλα. Πολύ όμορφη κοπέλα και πολύ ταλαντούχα.

0: Αυτό είναι το νερό. Κωνσταντίνος Αργυρός στο τρανζίστορ 100,3. Γεωργία Γεωργιάδη στην παρέα σας. Να πω την καλησπέρα μου στη Στέλλα, η οποία λέει για βροχή καλά το πάει. Άι, ξεκίνησε, παιδιά, να βρέγει. Δεν σας θα πω εγώ, θα χαλάσει ο καιρός. Ελπίζω όχι για πολύ, γιατί το σουκού θέλουμε όλοι να κάνουμε μια βουτιά ακόμα. Θέλουμε λίγο να μαυρίσουμε σιγά-σιγά. Έχει μπει το καλοκαιράκι. Τι να κάνουμε τώρα. Προς το Μακεδονία Παλάς λέει ο Γιάννης, είναι καλά. Είναι καλά, αλλά φαντάζομαι το μήνυμά σου ήταν πριν 20 λεπτά περίπου. Τώρα θα βρέχει και εκεί. Εσείς πού βρίσκεστε και τι κάνετε?
1: Γεια σας, είμαι η Μάγδα Ζουλίδου. Αυτή την εβδομάδα τα ζούμε με το νέο τραγούδι της Ελίζ, Ίσως.
2: Είμαι η Ελίζ και ακούτε το νέο μου τραγούδι στο Τρανζίστορ 100,3.

0: Τρανζίστο με τρανζίστορ.
1: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
2: Θα πάω για ένα shopping.
3: Πάλι.
2: Ξέρεις ότι όταν ετοιμάζω ταξίδι.
3: Μα συγγνώμη, εχθές δεν πήγες με τη Γαλήνη, μου είπες. Προχθές.
2: Πήγα, δεν πήρα εγώ τίποτα. Κοίταξε τα μαγαζιά που πάμε με τη Γαλήνη. Δεν μπαίνει ο κόλος μου εκεί.
3: Δεν χωράς αυτά.
2: Να σας το πω απλά.
3: Στο extra large δεν σε παίρνουν.
2: Δεν έχει extra large. Ας πάω στα δικά μου τα μαγαζιά, τα κλασικά.
3: Ναι.
2: Που θα βρω ένα medium. Μέχρι και στο medium χωράω εκεί. Τώρα σε αυτά που παίρνει η Γαλήνη και είναι και πολύ κοντά. Και λέω τώρα εντάξει, δεν είναι να βγάζω την πουτάρα έξω, συγγνώμη.
3: Μην κερνάς.
2: Να μαυρίσω λίγο, να τη βγάλω. Τώρα και άσπρη, άσπρη.
3: Γαλακτερή.
2: Γαλακτερή. Πού να την κεράσω, δηλαδή.
3: Έτσι.
1: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, πατάτες Κύπρου σε δίχτυ και καρπούς για μίνι 20% φθηνότερα. Κατεψυγμένα προϊόντα Α, 1+1 δώρο. Ακόμα, μπύρα Μύθος Οκτάδα κουτί, τώρα μόνο 6,25.
1: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
5: Φύγετε από τη μέση, χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσαν τις τιμές σε όλα τα στρώματα. Στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω, δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην τα κουμπάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7, Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
1: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
6: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμα αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouge.gr.
7: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
8: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
7: Γιόρτι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
9: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
10: Καλοκαίρι χωρίς συναυλίες σε προσφορά, αφού έχεις το goldmall.gr. Γιώργος Μαζωνάκης live. Ο εκρηκτικός showman του ελληνικού τραγουδιού σε ένα καθηλωτικό live από το Α ως το Μ. Μια βραδιά γεμάτη πάθος και γνήσιο λαϊκό συνέστημα. Γιώργος Μαζωνάκης, live. Τετάρτη 10 Ιουνίου στο λιμάνι Θεσσαλονίκης. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
1: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3. 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
11: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Τρανζίστορ 100,3 Γεωργία Γεωργιάδου στην παρέα σας και είμαστε μαζί από τις 2 μέχρι και τις 5. Η ώρα είναι 4 και ένα πρώτο λεπτό. Φυσικά είστε εδώ συντονισμένοι γιατί εδώ παίζουν μόνο τα καλύτερα. Ελληνικά και αγαπημένα και για μία ώρα λοιπόν σας κάνω συντροφιά ακόμη. Πάνω Σκιάμος, Νίκος Καρβέλας, Άννα Βύση, Νίκος Μακρόπουλος. Μόνο τα καλύτερα σας λέω. Ξέρεις πολλούς τώρα, παίζει δυνατά και πάμε να τα ακούσουμε παρεούλα.

0: Ελληνικά και αγαπημένα. Ξανά και ξανά. Τρανζίστορ 100,3.
1: Το παθαίνει συχνά

Αυτό είναι ο Νίκος Μαγρόπουλος να γυρίσει που εδώ στον Τρανζίστορ 100,3. Γεωργία Γεωργιάτου στην παρέα σας και Χρήστος Μάστορας έρχεται. Γιάννη μου, δεν σε ξεχνάω, έρχεται σε λίγο ο Χάρης Βαρθακούρης.

Λάθος σου, λάθος ήταν όλα λάθος σου. Υπέροχο τραγούδι, επανεκτέλεση βέβαια, που λέβρετε εδώ στον Τρανζίστορ 100,3, ο οποίος θα κάνει και αυτό στο τούρ του. Γενικά καλοκαίρι είναι νομίζω η περίοδος που ξεκινάνε τα πολλά live, κάνουν περιοδίες ανά τον κόσμο και στο εξωτερικό όλοι οι καλλιτέχνες, και έχουμε και εμείς την ευκαιρία να τους δούμε, εάν δεν τους έχουμε δει μέσα στη χειμερινή σεζόν. Χάρης Βαρθακούρης έρχεται τώρα, αφιερωμένο στο Γιάννη. Χωρίς εσένα δεν υπάρχω, λέει. Παίζει δυνατά.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
2: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
3: Η καλύτερη ελληνική μουσική.
4: Ακούω τρανζίστορ, το καλύτερο ραδιόφωνο.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

Αυτό είναι το ρεμπέτικο και ένα και ένα κάνουν δυο. Τώρα μόλις έμαθα ότι ένα και ένα λέει σε άλλα μαθηματικά μπορεί να μην κάνουν και δύο. Όσο ζεις μαθαίνεις αυτή τη ζωή, δεν ξέρω τι να πω. Πάμε στη Δημητρά Αλεξανδράκη τώρα. Τα αγγεία λύση πάσαν από την πίεσή μου. Με βλέπω να παθαίνω κανένα εγκεφαλικό στο τέλος. Όχι, εντάξει. Άμα είναι, θα το πάθουμε εμείς με όλα αυτά που ακούμε. Τι να πω για το κορίτσι. Έχουμε ξεφύγει λίγο. Δηλαδή, αν σφίξουν κι άλλο οι ζέστες, δεν ξέρω τι θα ακούμε. Πέτρος Ιακωβίδης έρχεται. Είναι το γέλα μου και παίζει δυνατά. Γέλα!

0: Έναν υπεύθυνο, βρε παιδιά, τι ζητάω κι εγώ η δόλια. Καταρίνα Λιόλιο εδώ στον Τρανζίστορ 100,3. Γεωργία Γεωργιάτου στην παρέα σας και είμαστε μαζί από τις 2 μέχρι και αυτή την ώρα, 5 παρατέταρτο. Και κάπου εδώ εγώ θα σας αφήσω. Σταμάτησε και η βροχούλα. Είδατε μια χαρά το περάσαμε και αυτό παρεούλα. Βγείτε έξω να δράξετε τη μέρα όσο προλαβαίνετε. Μην ξαναστραβώσει ο καιρός. Και εμείς θα τα πούμε αύριο, Παρασκευούλα Ζάχαρη, στις 2 ακριβώς στο γνωστό μέρος. Παναγιώτη Σίμω και Λένια Williams έρχονται στις 6 ακριβώς και εσείς παραμένετε εδώ που παίζουν ελληνικά και αγαπημένα. Από μένα, πολλά φιλιά στα μούτρα.
1: Είναι τα κορυφαία τρία στον Τρανζίστορ 100,3.

0: όποιο δρόμο έχεις διαλέξει.
1: Ήταν τα τρία δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον Τρανζίστορ 100,3.
2: Η ώρα είναι 5 παρατέταρτο. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
3: Έτσι που λέτε, κύριε Τάκη. Διαγωνισμός Lucky 13 στα For All.
4: Τι είναι το Lucky?
5: Σημαίνει η τυχερός ασπασία μου. Για τον διαγωνισμό Lucky 13 των For All λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
4: Θέλω και εγώ αυτοκίνητο For All.
5: Τα For All είναι convenience stores, όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
4: Τι είναι convenience?
5: Είναι καταστήματα ψηλικών που κάνουν καφέ.
4: Ψιλικατζίδικα δηλαδή.
3: Ναι, αλλά τι ψιλικατζίδικα, κυρία Σπασία.
4: Αυτά καλέ, με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
5: Σωστά.
2: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
1: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον Τρανζίστορ 100,3.
6: Περαστικά σε όλους και γενικότερα όσοι περνάτε θέματα υγείας,
7: ναι.
6: Να έχετε πίστη στο Θεό.
7: Έτσι.
6: Αυτό να έχετε.
7: Και φυσικά να ακούτε και τους γιατρούς σας. Η πρόληψη πάντα λέει σώζει ζωές. Χρειάζεται πρόληψη. Αν κάτι νιώθετε ότι βλέπετε ότι δεν πάει καλά, ελέγξτε το. Κάντε ένα check-up. Το πιο απλό πράγμα. Έτσι.
6: Εγώ προτιμώ να κάνω την προσευχή μου.
7: Εσύ έτσι θα πασά το σκυλί στο αμπέλι.
6: Αλήθεια είναι αυτό. Είναι ο Γιώργος ο Βελτσιάης. Έχει πάει στην παραλία των Κυπνιστών. Πάει εκεί, μια κοπέλα γνωρίζει. Γιώργος λέει, χάρηκα. Μαρία, το κατάλαβα.
7: Τι να, μαράκι μου.
1: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με το Γιώργο και τη Μάγδα στον Τρανζίστορ 100,3.
8: Πλαγκόνα Skincare. Όχι, δεν είναι απλά η κούκλα στην αρχαιότητα. Είναι το μέλλον της επιδερμίδας σου. Και οι beauty προϊόντα για ψεγάδια στη επιδερμίδα, οικονομικά και κορυφαίας ποιότητας. Plagonaskincare.com. Και φυσικό κατάστημα Μακρυγιάννη 40, Άνω Ηλιούπολη. Πλαγκόνα Skincare. Η φροντίδα που σου αξίζει. Χονδρική και λιανική.
9: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
10: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. MC2 Saint Bart, Villebrequin, Michael Kors, Kion, Emporio Armani, Stefania Frangista, Sophie DeLudy, Sifoli, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
11: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
12: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
13: Οκ.
14: Πάρτο. Απλά πάρτο. Απλά πάρτο.
13: Ποιο?
15: Το Aquila's Meal.
13: Τι είναι?
15: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
13: Οκ.
15: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρ' το. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
16: Πλαστήρας Lake Festival. Το φεστιβάλ στη λίμνη Πλαστήρα επιστρέφει μεγαλύτερο από ποτέ. 9 με 12 Ιουλίου. Ραντεβού στο Βοτανικό Κήπο Νεοχωρίου. Ένα τετραήμερο γεμάτο μουσική, γλέντια, δραστηριότητες και χαλάρωση. Κλείσε το εισιτήριό σου, πάρε την παρέα σου και join us. Τραγούδα, ταξίδεψε, ζωγράφισε τη στιγμή. Προπόληση more.com.
17: Με την υποστήριξη του Transistor 100,3.
18: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγιέ.gr.
1: Και τώρα, στον Τρανζίστορ 100,3. 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφήμισης. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Εδώ ακούς πάντα τα καλύτερα. Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.

0: Καλώ στην παρέα μου, τι κάνετε, πώ είστε, την καλησπέρα μου στέλνω παντού. Είμαι η Αντιγόνη Σπανού, μαζί θα είμαστε και τα επόμενα 60 λεπτά μέχρι και το ρολόι να δείξει 6 ακριβώ εδώ, με την τέλεια playlist του Transistor 100,3. Ενώ θα ακούσουμε παρέα και ένα δικό μου αγαπημένο από Άτζη Σαμίου, Ασπιρίνη, σε πολύ λίγο.
1: Δεν λυπάμαι για όλα αυτά που έχασα κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στην τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού μαζί σου.

Τρανζίστορ 100,3. Τον έβαλε στη μνήμη. Όχι, εβάλτον. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
1: Θα πάω για ένα shopping.
2: Πάλι.
1: Ξέρεις ότι όταν ετοιμάζω ταξίδι.
2: Μα συγγνώμη, εχθές δεν πήγες με τη Γαλήνη, μου είπες, προχθές.
1: Πήγα, δεν πήρα εγώ τίποτα. Κοίταξε τα μαγαζιά που πάμε με τη Γαλήνη. Δεν μπαίνει ο κόλος μου εκεί.
2: Δεν χωράς αυτά.
1: Να σας το πω απλά.
2: Στο extra large δεν σε παίρνει.
1: Δεν έχει extra large. Ας πω εγώ στα δικά μου τα μαγαζιά, τα κλασικά.
2: Ναι.
1: Που θα βρω.
2: Θα βρεις, εκεί θα
1: ένα
2: βρεις.
1: Medium, μέχρι και στο medium χωράω εκεί. Τώρα σε αυτά που παίρνει η Γαλήνη και είναι και πολύ κοντά. Και λέω τώρα εντάξει, δεν είναι να βγάζω την πουτάρα έξω, συγγνώμη.
2: Γερνάς.
1: Να μαυρίσω λίγο, να τη βγάλω. Τώρα και άσπρη.
2: Γαλακτερή.
1: Πού να την κεράσω, δηλαδή.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο χρυσελιά 3 λίτρα, μόνο 19,99. Ακόμα καφέδες νες καφέ αζύρα, 35% φθηνότερα.
0: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
4: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ, κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouge.gr. Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
5: Παππού, σήκω, είναι έτοιμη τη ρόπιτα.
6: Με κατσικίσιο αρβανίτη ελπίζω, ε.
5: Εννοείται. Το πιο υγιεινό για σένα και για μένα. Όπως το έφτιαχνα η γιαγιά.
7: Ορίστε. Ζεστή και λαχταριστή με κατσικίσιο τυρί αρβανίτη.
6: Ο ίδιος πειρασμός.
7: Και η ίδια απόλαυση.
5: Η δική μας απόλαυση.
7: Κατσικίσιο τυρί αρβανίτη. Η δική μας γεύση από γενιά σε γενιά.
5: Σ' αγαπώ, μαμά.
0: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
8: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
9: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
10: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
9: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
11: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
0: Καθαριότητα που κάνει τη διαφορά. Ανδρεάδης Cleaning and Fresh. Για επαγγελματικούς χώρους, κοινόχρηστες οικοδομές, Airbnb. Με βιολογικά προϊόντα καθαρισμού, υπευθυνότητα και οικονομικές τιμές. Ανδρεάδης Cleaning and Fresh. Τηλέφωνο 6947 153688.
12: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Iniesta. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Το goldmall.gr σε πάει σε καλοκαιρινές συναυλίες με τις πιο δροσιστικές προσφορές. Ο Πάνος Βλάχος επιστρέφει στη Μονή Λαζαριστών την 5η 18 Ιουνίου. Τραγούδια που αγαπήθηκαν, νέες ιστορίες, απρόβλεπτες ατάκες και εκρηκτική ενέργεια. Ένα αυθεντικό live γεμάτο παλμό και συγκίνηση. 5η 18 Ιουνίου στη Μονή Λαζαριστών. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
0: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφήμισης. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

0: Και τώρα στον τρανζίστορ 100,3 ο Παναγιώτης Σίμος και η Λένια Williams παρουσιάζουν το Daily Couscous. Daily Couscous.
1: Daily Couscous.

0: Απόγευμα Πέμπτης και είμαστε εδώ. Η κοπέλα εδώ απέναντί μου με κοιτάζει καλά, καλά.
1: Ναι, στην ψυχή σε κοιτάζω. Είδα ένα όνειρο και θέλω να το μοιραστώ.
0: Σένα μου πάρει την ψυχή, με κοιτάζει.
1: Όχι, μου την πήρε και εμένα την ψυχή το.
0: Εγώ που είδα ένα όνειρο με την αναβίση.
1: Παιδί μου, εγώ είδαμε το Γιώργο Σαμπάνι.
0: Α.
1: Γι' αυτό καταλαβαίνω. Οπότε γι' αυτό θέλω να το μοιραστώ. Να τα μοιραστούμε στην πορεία. Ένα μασούτη είναι το πάντα.
0: Ένα μασούτη είναι στην παρέα μα. Φυσικά μπαίνει και βγαίνει κερδισμένο. Κατεβάζει το application και μέσα από το δραστικό χάρτη βλέπει ποιο μασούτη είναι δίπλα σου. Και δεν ξεχνά ότι όχι μόνο βλέπει το φυλάδιο προσφορών τη εβδομάδα, αλλά έχει και e-coupons για ακόμα μεγαλύτερη.

0: περίπτωση ή όρντες στην περίπτωση που δεν προλαβαίνεις, καθώς και ίντερνετ έχεις οποιοδήποτε μασούτη έχοντας το application και η προσφορά της ημέρας φυσικά. Και δεν ξεχνάς ότι τρέχουν ακόμα τα Σάββατα με τις τιμές πάτωμα. Να τα πούμε και αυτά.
1: Όμως.
0: Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε και επιστρέφουμε.

0: Έτσι έχει μάθει Πέτρος Ιακωβίδης, είδα ότι έχει πάει και στη Μύκονο,
1: ναι.
0: Το Σουκού, το τρίμα του Αγίου Πνεύματος, και ξεφαντώσαν εκεί πέρα μαζί με τη Μορφούλα.
1: Χαμός η Μορφούλα. Η Μορφούλα έκανε μία, έκανε αυτό το live που κάνουν στο MAD. Και το τραγούδι αυτό που έχει γίνει, έχει γίνει viral. Ήδη ο Μίνα μου το πετάει συνέχεια.
0: Ποιο?
1: Της Μαρινέλλας νομίζω, είπε.
0: Ποιο?
1: Αν θυμάμαι καλά.
0: Το είσαι ποτέ?
1: Όχι, όχι, το είσαι ποτέ.
0: Μα εσύ ποτέ.
1: Μπορώ να σου πω λίγο το όνειρο που είδα, σε παρακαλώ.
0: Ναι, συγγνώμη.
1: Λοιπόν, καταρχάς να πω χρόνια πολλά.
0: Θέλεις να πάμε να ακούσουμε κάτι ένα λιόγιο για να μου το πει.
1: Ναι, πω χρόνια πολλά στην αδερφή μου. Που έχει, σε παρακαλώ.
0: Ξεκινάει back to back, μπράβο.
1: Ξεκινάει τη οικογένεια. Ναι, τώρα σε παρακαλώ.
0: Μπράβο που τα έχει έτσι οργανωμένα.
1: Α, και να πούμε και χρόνια πολλά σε όλες τις Μάρθες που σήμερα γιορτάζουν επίσης.
0: Α, γιορτή είναι σήμερα.
1: Και γιορτή και γενέθλια έχει η αδερφή μου.
0: Α, Μάρθα, Μάρθα, το νόμο με ρημνά και τη βάζει περί πολλά ενώ δε στη χρία.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρεις τι είναι αυτό. Ήταν όταν έκανε το λουτρό στον Ιησού η Μάρθα και έπλαινε τα πόδια του Ιησού με μύρο. Και το έλεγε Μάρθα, Μάρθα, το όνομα με ρημνάς και τη βάζει περί πολλάς ενώ δε στη χρία.
1: Δεν το ήξερε αυτό.
0: Γιατί η Μάρθα έλεγε ότι βάζουν, ξοδεύουν πάρα πολύ μύρο για τον Χριστό.
1: Ναι.
0: Ενώ θα έπρεπε να το μαζεύουν για τους φτωχούς.
1: Mm-hmm. Κατάλαβες. Μάλιστα. Okay. Θα σου πω μετά το όνειρο.
0: Έτσι.
1: Σε ευχαριστώ για το θρησκευτικό μάθημα. Για ακόμα μια φορά.

0: Λένα Ζευγαρά, μαύρα φεγγάρια, ένα τέλειο κουσκούς είναι στην παρέα σου. Είμαστε εδώ, η Λένη Ουίλιαμς είναι απέναντί μου.
1: Παναγιώτη μου σκάφη.
0: Εμφανώς χλωσκασμένη.
1: Είμαι χλωσκασμένη τώρα γιατί με γνεύρισες με αυτό που μου είπες, αλλά τέλος πάντων.
0: Δεν έπρεπε να σου το πω.
1: Θα μπορούσε να πάρει και εκείνο ένα τηλέφωνο επίσης. Και να μου πει γιατί. Δεν υπάρχει και αυτό.
0: Εγώ να μην στο πω ότι έγινε αυτή η συζήτηση.
1: Καλά έκανες. Καλά έκανες. Σε κάθε περίπτωση τον αγαπώ.
0: Σε κάθε περίπτωση καλά έκανες.
1: Περίπτωση...
0: Ναι. Για μένα μιλάμε.
1: Εσύ καλά έκανες. Να του μεταφέρεις την αγάπη μου. Αυτό που ήθελα να πω λοιπόν για τον ήρωα μου. Άκου τώρα τι είδα.
0: Θες το βράδυ στην
1: μου. Είδα ότι ήμασταν με την Ελένη στο τρένο της Κηφισιάς. Πρόσεξε με τώρα.
0: Εσύ και στα όνειρά σου την Ελένη παίρνεις παρέα.
1: Περίμενε τώρα να δεις.
0: Ναι.
1: Και έπρεπε να πάμε λέει μέχρι την Ειρήνη. Ναι. Το Ειρήνη είναι
0: η στάση,
1: ναι. Να πάμε μέχρι τη στάση. Και η Ελένη αποφάσισε να πάρει ένα τρένο. Να το οδηγήσει το τρένο αυτό ανάποδα στις γραμμές. Δηλαδή τώρα μιλάμε του τρελού, έτσι. Ανάποδα στις γραμμές. Και της έλεγα, Λίλικα, της έλεγα, σε παρακαλώ, αυτό που κάνουμε δεν είναι σωστό. Μου λέει, μα γιατί κοίτα εδώ πέρα τι γίνεται. Τέλος πάντων, μας πιάνει η αστυνομία.
0: Θέλω να καλέσω ότι είναι αστυνομία.
1: Μας πιάνει η αστυνομία. Μπαίνει η Ελένη να δώσει, να δώσει, κατάθεση, να δώσει κατάθεση. Και στο μεσοδιάστημα που με πιάνει εμένα η Ελένη, η αστυνομία μάλλον, για να πάω να δώσω εγώ κατάθεση, σκάει ο Γιώργος Σαμπάνης μαζί με τον Νικό Μακρόπουλο και μου λένε: θέλουμε να έρθει να τραγουδήσει στο μαγαζί μαζί μας. Αλλά δεν έχω ένα υλικό για να μπορέσω να σε δω. Λέω σε λεπτό να σα στείλω. Και έμπαινα στο TikTok για να του στείλω το υλικό από τα covers και δεν μπορούσα να του στείλω το υλικό από τα covers γιατί το TikTok μου έβγαζε κάτι άλλα πράγματα, περίεργα. Και μετά έμπαινα να του στείλω και έβρισκα κάτι demo που είχα κάνει όταν ήμουν 19 χρονών. Και μετά έλεγα μια άλλη, η φωνή είναι πολύ άματσου στα 19. Είναι πολύ άματσου. Μα έλεγα δεν είναι όμω αυτή γιατί εγώ έχω να σα δώσω άλλο υλικό. Ρε, μιλάμε του τρελού τώρα.
0: Το πανηγύρι.

Η πόλη σου, η μουσική σου, ο σταθμός σου. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Δεύτερο ημίωρο εκπομπής και είμαστε εδώ 4 του Ιούνιου και μιλάμε για το πάρα πολύ ωραίο όνειρο που είδε η Λένια.
1: Δεν σχολιάζει τίποτα έτσι.
0: Τι να σχολιάσω, παιδί μου, ότι σου είπαν για τη φωνή σου και τη σε ψάχνουν ξαφνικά που πήγαν να
1: ήρθαν στο σταθμό του τρένου, παιδάκι μου, εκεί που ήμασταν, εκεί που είχαμε σταματήσει και μας έπιασε η αστυνομία. Μετά η Ελένη ήρθε και μου είπε ότι και καλά το πήρε όλο πάνω.
0: Όλοι, να ξέρετε και εσάς που συντονιστήκατε τώρα, μιλάμε για ένα όνειρο που είδε η Λένια Γουίλιαμς με τον Γιώργο Σαμπάνη και τον Νίκο Μακρόπουλο.
1: Και την Ελένη Βουλγαράκη. Όλο αυτό. Δηλαδή, πες μου τώρα εσύ, στο κεφάλι μου, τι μπορεί να συμβαίνει.
0: Ότι γιατί δεν σε έχουν ακόμα μαζέψει.
1: Όχι, δεν ήθελα να πω αυτό.
0: Α.
1: Αλλά τέλος πάντων.
0: Τέλος πάντων.
1: Τέλος πάντων. Ναι, σε κάθε περίπτωση, άμα θέλετε, ξέρω ότι πάτε πολύ καλό συντέο, μπορείτε να επικοινωνήσετε. Μπορείτε να επικοινωνήσετε.
0: Να μ' αγαπάς, αυτή είναι η ιδέα σου να παντήσει.

0: το ολοκαίρον για Αναστασία, ένα τέλειο κουσκούς είναι στην παρέα σου.
1: Εσύ δεν μας είπες για το όνειρο που είδες με την Άννα Βύση παρόλα αυτά.
0: Εγώ, παιδιά, είδα ένα όνειρο με την Άννα Βύση. Δεν τα θυμάμαι πάρα πολύ αναλυτικά όλα. Ήταν πολύ έντονο. Το οποίο μιλάγαμε για τις συναυλίες της, μιλάγαμε για, για τα τραγούδια. Εγώ έχω δουλέψει αρκετά με την Άννα. Ενώ έχουμε δουλέψει 9 χρόνια. 9,5 χρόνια δουλεύαμε παρέα. Αλλά τα δύσκολα τα χρόνια. Δηλαδή το τελευταίο τραγούδι της Άννας που δούλεψα.
1: Τελειοτρόπια.
0: Όχι, ρε. Ήταν πάνω που θα έβγαζε το προτιμό το 2024 version. Γιατί συζητάγαμε να βγάλουμε νέο single. Ένα που δεν έχει βγει ποτέ. Δηλαδή μέχρι και σήμερα δεν το έχει κυκλοφορήσει. Ή αν θα βγάζαμε το προτιμό. Και επειδή τσίπωσε πάρα πολύ το προτιμό στο TikTok, τότε τη λέω: μην το συζητάμε. Έχουμε μια επιτυχία. Ένα τραγούδι που όταν το είχαμε κυκλοφορήσει τότε, μα το ρίχνανε στη μούρη και μα λέγανε: μην το βγάλετε.
1: Κατάλαβε.
0: Πε και θα έρθω, Χρυσή Δαγκαγκούτη.

τραγουδάς. Ζεις. Με τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

τρανζίστορ 100,3. Τον έβαλε στη μνήμη. Όχι, εβάλτον. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: υπάρχεις για μας, είπες.
1: Είπες.
0: Αυτός είναι ο Θοδωρής Φέρης. Μιλάμε, γίνεται οριακά ύμνος στο συγκεκριμένο τραγούδι.
1: Έχει γίνει, παιδί, τι γίνεται.
0: Νομίζω ότι παίζει να είναι και, παίζει να είναι και στα πιο hot τραγούδια του...
1: Της δεκαετίας.
0: Όχι ρε, του 26 σίγουρα. Του 26 μιλάω.
1: Γιατί δεν είναι και τις πενταετίες, αν το σκεφτείς.
0: Κοίτα, για τον Θοδωρή νομίζω ότι είναι από το πιο δυνατό τραγούδι της καριέρας του. Είναι 3 μήνες νούμερο 1.
1: Ναι, ναι.
0: Έχει κάνει τρομερό χαμό.
1: Σίγουρα.
0: Και θέλω να σου πω, θυμάμαι όταν το έβαλε το τραγούδι να το
1: ακούσουμε. Εγώ θα σου πω, να σου πω εγώ. Που λες εσύ, ωραίο είναι, αλλά δεν είναι πολύ ραδιοφωνικό.
0: Όχι, τους είπα ότι είναι δύσκολο.
1: Ότι και αν είναι δύσκολο ραδιοφωνικά.
0: Αν δεν,
1: ναι, ναι, ναι,
0: δεν το έλεγες εσύ και δεν ήσουν στη χώρα που είσαι. Θα μας είχε βγει πίστη.
1: Ναι.
0: Αυτό αλήθεια δείχνει το πόσο πολύ καλή δουλειά κάνουν οι άνθρωποι που το χειριστήκαν.
1: Οι άνθρωποι, εγώ που το χειριστήκαν, εγώ.
0: Εγώ.
1: Κανά εξαιρετικό.
0: Γιατί αν δεν γινόταν η κατάλληλη δουλειά, εγώ.
1: Δεν θα πήγαινε πουθενά εγώ.
0: Φαντάζομαι. Και δεν είμαι καθόλου εγωιστής.
1: Καθόλου.
0: Είμαι team player.
1: Ναι, μόνο.

0: Daily Couscous. Η ώρα είναι 7 παρατέταρτο. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
1: Τρεις φρέντο εσπρέσο.
2: Lucky.
1: Τάκι.
2: Lucky 13.
1: Τάκι με λένε, είμαι 43. Ρε, θες γιατρό?
3: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
1: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ? Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
4: Κύριε Lucky, έτοιμα.
1: Τάκης.
4: Κύριε Τάκη, στα For All είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
0: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All είσαι Lucky.
4: Και σε λένε Τάκη.
5: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
6: Περαστικά σε όλους και γενικότερα όσοι περνάτε θέματα υγείας, να έχετε πίστη στο Θεό.
7: Έτσι.
6: Αυτό να έχετε.
7: Και φυσικά να ακούτε και τους γιατρούς σας. Η πρόληψη πάντα λέει σώζει ζωές. Χρειάζεται πρόληψη. Αν κάτι νιώθετε ότι βλέπετε ότι δεν πάει καλά, ελέγξτε το. Κάντε ένα check-up. Το πιο απλό πράγμα. Έτσι.
6: Εγώ προτιμώ να κάνω την προσευχή μου.
7: Εσύ έτσι θα πασά το σκυλί στο αμπέλι.
6: Αλήθεια είναι αυτό. Είναι ο Γιώργος ο Βελτσιάης. Έχει πάει στην παραλία των Κυπνιστών. Πάει εκεί, μια κοπέλα γνωρίζει. Γιώργος λέει, χάρηκα. Μαρία, το κατάλαβα.
7: Τι να, μαράκι μου.
5: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
0: Χακούνα Ματάτα, τι υπέροχος γύρος. Χακούνα Ματάτα,

0: Και μερίδες τεράστιες. Σύνδο, Λυτή, τώρα και στη Μακρυγιάννη της Ηλιούπολης. Delivery 2310-6655-90 και στην eFood.
1: Ο Τρανζίστορ 100,3 προτείνει.
2: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Μαζωνάκης. Την Τετάρτη 10 Ιουνίου και ώρα 9.30 θα βρίσκομαι στη Θεσσαλονίκη.

0: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. MC Toussaint Bart, Villebrequin, Michael Kors, Kion, Emporio Armani, Stefania Frangista, Sophie Deludi, Sifoli, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Οκ.
4: Πάρτο. Απλά πάρτο. Απλά πάρτο.
0: Ποιο?
5: Το Aquila's Meal.
0: Τι είναι?
5: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
3: Οκ.
5: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρ' το. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
0: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγέ.gr.
6: Και τώρα, και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής, χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3, εδώ είμαστε ξεκίνημα δεύτερης ώρας. Μέχρι τις 8 θα πάμε παρέα. Ίσως αύριο ακούσαμε από Νίκο Απέρι και Δάφνη Λόρενς.
1: Και εμείς θα πάμε παρέα και μέχρι τις 8 και έχετε ακόμα μία ώρα μετά να πάτε έτσι και μια βολτίζα στο Μασούτη, να πάρετε ό,τι.
0: Ό,τι σας λείπει.
1: Αυτό. Ό,τι σας λείπει τέλος πάντων για το τραπέζι το αυριανό, το Σαββατοκυριακάτικο και το whatever. Μην ξεχνάτε.
0: Για το τραπέζα.
1: Για το τραπέζι και μην ξεχνάτε ότι.
0: Τραπέζα.
1: Τραπέζα. Okay. Για το τραπέζα. Και μην ξεχνάτε ότι έρχεται. Σάββατο, προϊόν πάτωμα, ένα προϊόν πάτωμα. Έτσι. Και όχι ό,τι και ό,τι παιδιά, το έλεγα και πριν, όχι κοκαλάκι και τα μαλλιά, ένα προϊόν το οποίο το χρειάζεστε. Και έχοντας το application, σας έρχεται και η προσφορά της ημέρας με Pass Notification, πάρα πολύ σημαντικό και αυτό, και πάντα έχοντας την MasterCard βγαίνετε κερδισμένοι.
0: Λοιπόν, λάθος, αυτός είναι ο Λέας Βρετός που έρχεται και επιστρέφουμε με ένα daily throwback.
1: Έτσι.

0: Είναι κάτι λαϊκά με κάτι στίχους που ραγίζουν τις
1: σκέψεις.
0: Σκέψεις και τώρα το ακούγαμε. Λοιπόν, έχουμε πολλά να πούμε.
1: Πάρα πολλά.
0: Έχουμε ένα daily throwback που έρχεται. Daily Couscous στο Facebook, daily κατ' ο Παύλο Ακούς, κατ' ο Παύλο Ακούς στο Instagram, daily Couscous 2 στο TikTok. Μπείτε και στο YouTube, κάντε το subscribe σας, κάντε το like σας στο κανάλι μας στο YouTube Daily Couscous.
1: Όλα αυτά κάντε τα τέλος πάντων.
0: Δείξτε την αγάπη σας.
1: Βέβαια. Και σε κάθε περίπτωση, εγώ θα σε πάω στο μακρινό 2014. Τη μουσική και τους στίχους την έχει γράψει αυτός που τραγούδησε το τραγούδι.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν.
0: Άντρας, γυναίκα.
1: Άνδρας. Αρχίζω πάλι δυστυχώς να σε ζητάω σαν τρελός. Και μες στη ζάλη του μυαλού νιώθω. Νιώθω πως δίνεσαι.
0: Πάλι δυστυχώς να σε ζητάω.
1: Αλλού.
0: Και μες στη ζάλη του μυαλού νιώθω πως δίνεσαι. Ναι.
1: Μες στον καθρέφτη μια σκιά. Μου τάζει έρωτα, αλλά ξέρω στην τρέλα μου.
0: Πω, είναι λαϊκό.
1: Από πλαϊκό.
0: Ε?
1: Από πλαϊκό.
0: Μάλιστα.
1: Λείπω εγώ, λείπεις κι εσύ. Λέξεις και όνειρα στεγνά, σαν τα καράβια στη στεριά. Σκουριάζω μόνος μου κι εγώ, μακριά από σένα πώς να ζω. Άργο πεθαίνει η μοναξιά, η ελπίδα. Κλείστε. Όλο το είναι μου οδηγείς. Φωνάζω. Δεν μ' ακούει κανείς.
0: Μάλιστα. Το 2014 είναι αυτό.
1: 14.
0: Μάλιστα. Και είναι ποπλαϊκό.
1: Ποπλαϊκό.
0: Μάλιστα.
1: Αρχίζω πάλι δυστυχώς να σε ζητάω σαν τρελός. Και μέσα στη ζάλη του μυαλού.
0: Αυτός είναι μέχρι και τώρα είναι πολύ στα ντουζένια του.
1: Δεν πολύ στα ντουζένια του, ρε παιδί μου.
0: Τότε ήταν πολύ στα ντουζένια του.
1: Ήταν πέρασε μια περίοδο που έκανε. Ναι, έκανε πολύ. Ναι, full.
0: Αυτή τη στιγμή δεν δουλεύει στα μπουζουκιά.
1: Σίγουρα δουλεύει σε μαγαζιά. Τώρα κάτσε να κοιτάξω κιόλας, μη σου λέω. Αλλά τέλος πάντων είναι, ρε παιδί μου. Και γράφει κιόλας.
0: Λίγος κουρκούλης.
1: Όχι. Ποιο νέος. Πιο νέο. Μας απασχόλησε και γενικώ τον τελευταίο καιρό, αλλά.
0: Τον τελευταίο καιρό μας απασχόλησε.
1: Μας απασχόλησε τον τελευταίο καιρό.
0: Δεν είναι ο τριαντάφυλλος.
1: Όχι, δεν είναι ο τριαντάφυλλος. Αυτός μας παραπασχολεί γενικότερα.
0: Μάλιστα.
1: Δεν είναι ο τριαντάφυλλος.
0: Για πάμε πάλι λίγο πάλι το κουπλί.
1: Αρχίζω πάλι δυστυχώς
0: να συζητάω σαν τρελό.
1: Μπράβο, το μας απέξω. Μπράβο, πάνε για το
0: κουπλί.
1: Και μέσα στη ζάλη του μυαλού νιώθω πως δίνεσαι αλλού. Μέσα στον καθρέφτη μια σκιά, μουτάζει έρωτα αλλά.
0: Αυτό το μουτάζει έρωτα αλλά.
1: Τι, σου κάνει κάτι αυτό.
0: Ναι, μου κάνει κάτι.
1: Ξέρω στην τρέλα με οδηγεί. Αυτό πρέπει να σου κάνει. Ξέρω στην τρέλα με οδηγεί, λείπω εγώ, λείπεις κι εσύ. Αυτά τα δύο τελευταία αστικά και πρέπει να σου κάνουν κάτι.
0: Λείπω εγώ, λείπεις κι εσύ.
1: Σίγουρα, όχι, το ξέρεις 100%.
0: Δεν είναι ο Ηλίας Βρετός.
1: Όχι, δεν είναι ο Ηλίας Βρετός. Και κλέβω και λίγο εκκλησία.
0: Κλέβεις εκκλησία.
1: Ναι. Γιατί θεωρώ ότι σίγουρα θα τον έχεις δουλέψει το συγκεκριμένο καλλιτέχνη.
0: Το 14 τον δούλευα, δεν ήμουν στη δισκογραφία. 15 ξεκίνησα εγώ.
1: Και πάλι θα τον έχεις δουλέψει. Θεωρώ.
0: Μπορεί να τον έχω δουλέψει.
1: Ναι, σίγουρα τον έχεις δουλέψει.
0: Νομίζω είναι ο Σταν.
1: Δόξαση.
0: Όχι, νομίζω είναι ο Σταν γιατί θυμήθηκα αυτό που είπαμε.
1: Είσαι στο 50%. Αλλά έχουμε πάρα πολύ χρόνο άλλωστε. Μέχρι αύριο άμα θέλεις να κάτσουμε.
0: Για
1: να
0: ξεκινήσει λίγο το κουμπλέ πάλι.
1: Αρχίζω πάλι σαν τρελός.
0: Δεν το έχει γράψει μόνο ο Σταν τα τραγούδια του. Γιατί δεν τα γράφει μόνος του, είναι μια ολόκληρη ομάδα.
1: Με
0: το Ζαν Ρενό, όχι δεν είναι μόνο του Σταν αυτό.
1: Γιατί ξέρεις ποιο είναι.
0: Ναι.
1: Ποιο.
0: Το να με ερωτευτείς.
1: Όχι.
0: Να μ' αγαπάς.
1: Όταν αγαπάς. Πώς πάει αυτό.
0: Όταν αγαπάς. Δεν σε νοιάζει.
1: Τα έχει γράψει με όλους τους υπόλοιπους αυτό.
0: Ναι, με τον Τζο Ερενό, με τον Ρίβο. Μπορώ να σου πω τα κανονικά όνομα των ανθρώπων γιατί έχω δουλέψει με αυτούς. Είναι η Icon Music.
1: Τέλος πάντων, Σταν λέει εδώ. Τι ήθελες να σου πω δηλαδή.
0: Ναι, αλλά ήταν παραπληροφόρηση.
1: Τι παραπληροφόρηση, τι να σου λέγαω. Αυτός με άλλους 5. Όπως μου πεις εσύ.
0: Μετά είχα ψημόνος του όμως.
1: Μετά θα σε πάρει πέπα στους ονειρά μα πάλι.

πρωινό. Μόνο Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.

0: πόλη ακούει και ξέρει. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Πώς είναι να άργο πεθαίνεις. Έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τι σε

0: τις επιπτώσεις. Εν τω μεταξύ, είναι και οι τελευταίες μέρες για τη συναυλία του. Έχει μια μεγάλη συναυλία στις 10 του Ιούνιου στην Προβλήτα Β.
1: Κάτι ανέβασε τις προάλλες.
0: Ότι χτύπησε.
1: Ότι χτύπησε, ναι.
0: Αλλά δεν νομίζω ότι αυτό επηρεάζει την συναυλία.
1: Όχι, σε καμία περίπτωση. Απλά το έβλεπα και το είδα και εγώ.
0: Δεν ξέρω. Βέβαια, να σου πω κάτι. Είδα και ένα trend στο TikTok.
1: Μήπως είναι αυτό, λες.
0: Που είναι και καλά φαίνεσαι σαν να έχεις δαρθεί.
1: Δεν ξέρω.
0: Να σου πω, ξέρω και εγώ τώρα.
1: Δεν ξέρω. Δεν έχω ιδέα. Πάντως, καλά, ό,τι και να είναι, ο Ρος Μαζονάκης είναι ό,τι θέλει κάνει. Σε κάθε περίπτωση όμως.
0: Προβλήτα Β, παρέα αυτό. Με τον Τρανό. Λοιπόν, μπορείς να πας και να δεις. Έχει και φοιτητικά εισιτήρια εντωμεταξύ.
1: Ναι,
0: πολύ σημαντικό, γιατί έχει μια πολύ ωραία έκπτωση όλο αυτό.
1: More.com
0: σε ένα πολύ ωραίο χώρο. Εμείς πέρυσι είχα πάει στην Προβλήτα Β στη Θεσσαλονίκη που είχε την συναυλία του Αργυρός μαζί με τον Noisy.
1: Πολύ ωραία ήταν.
0: Πολύ ωραία.
1: Δεν είχα πάει.
0: Πήγαν να πιάσουν έναν.
1: Τζοκίζα παίζει μέσα. Τι?
0: Όχι, ρε. Είχαν πάει να πιάσουν ένα παλικάρι εκεί πέρα που ήταν και καλά. Του φαινόταν περίεργο. Και ήταν ο. Ήταν ο γιο ενό φίλου μου.
1: Σταμάτα.
0: Και μπήκα στη μέση και λέω, παιδιά, λέει, μα δεν το βλέπει πω είναι περίεργο τύπο. Λέω, δεν είναι περίεργο. Μην το βλέπετε έτσι. Τα φαινόμενα παντού. Δεν είναι τόσο περίεργο.
1: Ωραία.
0: Καλά πήγε αυτό.
1: Πολύ καλά πήγε αυτό. Μάλιστα. Να δούμε τι παρελθόμενα θα έχουμε τώρα.
0: Στο Μαζονάκη.

Χορεύεις, τραγουδάς, ζεις με Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Η πόλη σου. Η μουσική σου. Ο σταθμός σου. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Ρέα σου, εδώ είμαστε. Λένε Williams είναι απέναντί μου.
1: Παναγιώτη, μου κάθεται ακριβώ απέναντί μου. Εντάξει, βλέπω. Ανοίγω λίγο το Instagram και βλέπω τώρα θάλασσε. Νησιά, τι κατάμεθα. Και με πιάνει η φόμη.
0: Σου έχω πει ότι το dream job μου είναι travel influencer.
1: Καλά, μπορεί να το κάνει μεταξύ μα.
0: Αρχικά πρέπει να γίνω influencer, για να γίνω travel influencer.
1: Μα και τι δεν είσαι, θεωρείς influencer.
0: Δεν θα γίνω influencer.
1: Θεωρείς influencer.
0: Δεν υπάρχει άνθρωπος που να μου έχει κάνει κάτι έτσι.

0: Ρε πάρε να μου πει, θέλουμε να μας διαφημίσεις ξηραφάκια.
1: Έχεις 14.000 followers. Για να έχεις, έχοντας 14.000 followers, λοιπόν, είσαι, θεωρείσαι micro-influencer. Οπότε, ναι, σίγουρα μπορείς να το κάνεις αυτό. Θα μπορούσες βέβαια με το δικό σου προφίλ εσύ να διαφημίσεις κατά πάσα πιθανότητα. Κάτσε να σκεφτώ. Πράγματα όπως.
0: Θέλω να σου πω κάτι πάντως που μου αρέσει πάρα πολύ. Επειδή τώρα έχουμε ξεκινήσει και σκεφτόμαστε πώς θα αλλάξουμε το στούντιο και πώς θα κάνουμε την ανακαίνιση, θέλω να σου πω ότι έχω πάει σε ένα φίλο ο οποίος έχει συγκλονιστικά πράγματα. Θα μπορούσα όλη μέρα να πηγαίνω να ψωνίζω εκεί.
1: Ναι.
0: Μ' αρέσει πάρα πολύ.
1: Ναι.
0: Πάρα πολύ μου αρέσει αυτό. Δηλαδή θα μ' άρεσε να μπαίνω σε μια διαδικασία να φτιάχνω σπίτια, να φτιάχνω έτσι.
1: Α, η ζωή μου όλη είναι αυτό.
0: Μ' αρέσει πολύ να διαλέγω.
1: Εγώ άμα θέλεις, επειδή το κάνω και ως επάγγελμα, όπως πολύ καλά γνωρίζεις, εκεί πάνω στην
0: ναι,
1: ερτρία.
0: Ναι,
1: είναι, κοίταξε, είναι πάρα πολύ χαλαρωτικό.
0: Είναι πολύ ωραίο, γιατί δημιουργείς κάτι ωραίο. Εμένα μ' αρέσει και η αλλαγή.
1: Ναι, βέβαια από την άλλη θέλω να σου πω ότι μετά παίρνεις τη μέση σου στα χέρια σου.
0: Ναι. Όχι, δεν θέλω να τα κάνω, εγώ θέλω να τα διαλέγω.
1: Αν τα διαλέγεις.
0: Όχι, δεν τα κάνω. Από ένα ρεμπέτικο και επιστρέφουμε.

Τραγουδάς. Ζεις. Με τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Άνος και Άμος, ξέρεις πολλούς. Ένα αντίλη κουσκούς είναι στην παρέα σου. Εδώ είμαστε και μιλάμε για να κινήσεις, για ωραία πράγματα. Εμείς που λέτε, επειδή στείλετε και μηνύματα και ρωτήσατε, θα αλλάξουμε λίγο το στούντιο.
1: Θα
0: το κάνουμε λίγο πιο διαφορετικό.
1: Ναι.
0: Απλά τώρα προσπαθούμε να καταλήξουμε στα σχέδια.
1: Ναι.
0: Στην πλάτη το έχουμε αποφασίσει το σχέδιο.
1: Ναι.
0: Είναι πολύ ωραίο.
1: Για πες.
0: Θα γίνει βράχος.
1: Δηλαδή αυτό το ξύλο όλο
0: θα φύγει
1: τελικά.
0: Και θα γίνει βράχος και μέσα από το βράχο θα φεύγουν τα βρύα με το τέλειο κουσκούς.
1: Το κάνουμε βράχο τελικά.
0: Ναι. Γιατί okay, πρέπει να παραμείνει. Όλοι πώς το λένε, επικοινωνιολόγοι λένε ότι πρέπει να παραμείνει το πράσινο.
1: Και εγώ το πιστεύω αυτό.
0: Γιατί είναι και καλά το σήμα κατεθέν που έχουμε φτιάξει με τις. Ναι.
1: Το ακούω.
0: Οπότε θα μείνει αυτό και θα αλλαχτεί όλος ο βράχος.
1: Ναι.
0: Θα είναι λες και βγαίνει το πράσινο μέσα από τα βράχια.
1: Τέλειο.
0: Ωραίο θα είναι. Σκούρο βέβαια μου. Μπαίνει γιατί εγώ έλεγα να το κάνω ανοιχτό και μου λένε όχι, δεν γράφει.
1: Να κάνουμε το υπόλοιπο ανοιχτό.
0: Θα δούμε τώρα πώς θα γίνει το υπόλοιπο. Θα δούμε. Εντάξει, αλλά είναι πολύ ωραίο.
1: Παιδιά, τι θα μας προτάσει. Σας έχετε δει πως είναι το στούντιο που κάθεται σε κάθε περίπτωση. Οπότε περιμένουμε και τις δικές σας προτάσεις.
0: Ήδη Αδάμου ξυλογιάστα και επιστρέφουμε.

Η πόλη σου, η μουσική σου, ο σταθμό σου. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: ζεις τώρα 100,3 και εδώ είμαστε λοιπόν.
1: Με το φιλαράκι μου φτάσαμε στο τέλος.
0: Εννοείται. Με το λοιπόν, θέλω να πω ότι έχει το Λάμπης Δημητριάδης.
1: Βεβαίως, εμείς ανανεώνουμε για αύριο.
0: Ακριβώς, την ίδια ακριβώς ώρα, στην ίδια
1: κορυφαία
0: συνότητα, τρανζίστορ 100,3. Κάντε ό,τι θέλετε για να περάσετε όμορφα. Το μόνο σίγουρο είναι ότι μένοντας.

0: Daily Couscous.
1: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
2: Θα πάω για ένα shopping.
3: Πάλι.
2: Ξέρεις ότι όταν ετοιμάζω ταξίδι.
3: Μα συγγνώμη, εχθές δεν πήγες με τη Γαλήνη, μου είπες. Προχθές.
2: Πήγα, δεν πήρα εγώ τίποτα. Κοίταξε τα μαγαζιά που πάμε με τη Γαλήνη.

0: ανεβαίνει ο κόλος μου εκεί.
1: Δεν χωράς αυτά.
0: Να σας το πω απλά.
1: Στο extra large δεν σε παίρνουν.
0: Δεν έχει extra large. Ας πω εγώ στα δικά μου τα μαγαζιά, τα κλασικά.
1: Ναι.
0: Που θα βρω.
1: Θα βρεις, εκεί θα
0: ένα
1: βρεις.
0: Medium, μέχρι και στο medium χωράω εκεί. Τώρα σε αυτά που παίρνει η Γαλήνη και είναι και πολύ κοντά.
1: Ναι.
0: Και λέω τώρα εντάξει, δεν είναι να βγάζω την πουτάρα έξω, συγγνώμη.
1: Μην κερνά.
0: Να μαυρίσω λίγο, να τη βγάλω τώρα και άσπρη.
1: Γαλακτερή.
0: Πού να την κεράσω δηλαδή.
2: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με το Γιώργο και τη Μάγδα στον Τρανζίστορ 100,3. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο χρυσελιά, 3 λίτρα, μόνο 19,99. Ακόμα καφέδες νες καφέ αζύρα, 35% φθηνότερα.
2: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
3: Πλαγκώνα Skincare. Όχι, δεν είναι απλά η κούκλα στην αρχαιότητα, είναι το μέλλον της επιδερμίδας σου. Και η beauty προϊόντα για ψεγάδιαστη επιδερμίδα, οικονομικά και κορυφαίας ποιότητας. Plagonaskincare.com και φυσικό κατάστημα Μακρυγιάννη 40, Άνω Ηλιούπολη. Plagona Skincare, η φροντίδα που σου αξίζει. Χονδρική και λιανική.

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο μακεδονικός.gr.
1: Ο Τρανζίστορ 100,3 προτείνει.
2: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Μαζωνάκης. Την Τετάρτη 10 Ιουνίου και ώρα 9.30 θα βρίσκομαι στη Θεσσαλονίκη, στην προβλήτα Β, λιμάνι Θεσσαλονίκης. Να είστε όλοι εκεί, γιατί θα έχετε επιπτώσεις.
3: Αφού δεν καταλαβαίνεις.
4: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
5: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
6: Γιόρν!
4: Τι!
6: Τηλέφωνο για σένα!
4: Ποιος είναι!
6: Η ΔΕΗ!
7: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
8: Καθαριότητα που κάνει τη διαφορά. Ανδρεάδης Cleaning and Fresh. Για επαγγελματικούς χώρους, κοινόχρηστες οικοδομές, Airbnb. Με βιολογικά προϊόντα καθαρισμού, υπευθυνότητα και οικονομικές τιμές. Ανδρεάδης Cleaning and Fresh. Τηλέφωνο 6947 153688.
9: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouge.gr. Καλοκαίρι θα πεις συναυλίες με προσφορά από το goldmall.gr. Θοδωρής Φέρης Live. Ο πιο ερωτικός καλλιτέχνης της γενιάς του έρχεται στη Θεσσαλονίκη για μία μοναδική βραδιά. Μία συναυλία γεμάτη συνέστημα με όλες τις μεγάλες και αγαπημένες επιτυχίες του. Θοδωρής Φέρης Live. Τετάρτη 26 Αυγούστου στο στάδιο του Απόλλωνα Καλαμαριάς. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
11: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφήμισης. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

πρώτη σου επιλογή στην ελληνική μουσική. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά, ελληνικά και αγαπημένα.

0: DJ Λάμπης Δημητριάδης στον τρανζίστορ 100,3.
1: Γεια χαρά, είμαι ο Λάμπης Δημητριάδης και για τις επόμενες 2 ώρες απολαμβάνουμε το DJ set που έχω ετοιμάσει μόνο για εσάς.

0: τρία δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον Τρανζίστορ 100,3.
1: Η ώρα είναι 9 παρατέταρτο. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky. Οι πόρτες άνοιξαν για 4 νέα καταστήματα For All, ώστε να έχεις πάντα ένα κοντά σου. Νέα καταστήματα For All στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Παλαιού Σιδηροδρομικού Σταθμού 14, επί της οδού Σόλωνος 68, Καραολή Δημητρίου 16 στην Καλαμαριά και ακόμη ένα στο Σταυρό, επί της οδού Γεωργίου Παπανδρέου 17. Σε υποδεχόμαστε καθημερινά με καφεδάρες For All, προσφορές For All, ποικιλία προϊόντων και φυσικά για μικρούς και μεγάλους την ξεχωριστή εξυπηρέτηση For All. For All Convenience Stores. Η δική σου convenience εμπειρία.
0: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον Τρανζίστορ 100,3.
2: Περαστικά σε όλους και...

0: πρωί στις 7 με το Γιώργο και τη Μάγδα στον Τρανζίστορ 100,3.
1: Ο Τρανζίστορ 100,3 προτείνει.
2: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Μαζωνάκης. Την Τετάρτη 10 Ιουνίου και ώρα 9.30 θα βρίσκομαι στη Θεσσαλονίκη στην προβλήτα Β, λιμάνι Θεσσαλονίκης. Να είστε όλοι εκεί γιατί θα έχετε επιπτώσεις.
3: Αφού δεν καταλαβαίνεις.
1: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouillet.gr.
4: Ελληνικά και αγαπημένα, Τρανζίστορ 100,3.
0: DJ Λάμπης Δημητριάδης στον Τρανζίστορ 100,3.

Έρημος δρόμος ξεκινά. Στου χωρισμού την άκρη ξέρω πως δεν θα έρθεις ξανά. Μα δεν κυλά το δάκρυ,

0: large, δεν σε παίρνουν.
1: Δεν έχει extra large. Ας πω εγώ στα δικά μου τα μαγαζιά, τα κλασικά,
0: ναι,
1: που θα βρω ένα medium, μέχρι και στο medium χωράω εκεί. Τώρα σε αυτά που παίρνει η Γαλήνη και είναι και πολύ κοντά.
0: Ναι.
1: Και λέω τώρα εντάξει, δεν είναι να βγάζω την πουτάρα έξω, συγγνώμη.
0: Μην κερνάς.
1: Να μαυρίσω λίγο, να τη βγάλω τώρα και άσπρη, άσπρη.
0: Γαλακτερή.
1: Πού να την κεράσω δηλαδή.
0: Έτσι.
2: Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με το Γιώργο και τη Μάγδα στον Τρανζίστορ 100,3.
3: Ο Τρανζίστορ 100,3 προτείνει.
4: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Μαζονάκης. Την Τετάρτη 11 Ιουνίου και ώρα 9.30 θα βρίσκομαι στη Θεσσαλονίκη στην προβλήτα Β, λιμάνι Θεσσαλονίκης. Να είστε όλοι εκεί γιατί θα έχετε επιπτώσεις.
5: Αφού δεν καταλαβαίνεις.
3: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγιέ.gr.

0: Είναι 11 παρατέταρτο. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky. Οι πόρτες άνοιξαν για 4 νέα καταστήματα For All, ώστε να έχεις πάντα ένα κοντά σου. Νέα καταστήματα For All στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Παλαιού Σιδηροδρομικού Σταθμού 14, επί της οδού Σόλωνος 68, Καραολή Δημητρίου 16 στην Καλαμαριά και ακόμη ένα στο Σταυρό, επί της οδού Γεωργίου Παπανδρέου 17. Σε υποδεχόμαστε καθημερινά με καφεδάρες For All, προσφορές For All, ποικιλία προϊόντων και φυσικά, για μικρούς και μεγάλους, την ξεχωριστή εξυπηρέτηση For All. For All Convenience Stores. Η δική σου convenience εμπειρία.
1: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
2: Περαστικά σε όλους και γενικότερα όσοι περνάτε θέματα υγείας, να έχετε πίστη στο Θεό. Έτσι. Αυτό να έχετε.
3: Και φυσικά να ακούτε και τους γιατρούς σας. Η πρόληψη πάντα λέει σώζει ζωές. Χρειάζεται πρόληψη. Αν κάτι νιώθετε ότι βλέπετε ότι δεν πάει καλά, ελέγξτε το. Κάντε ένα check-up. Το πιο απλό πράγμα. Έτσι.
2: Εγώ προτιμώ να κάνω την προσευχή μου.
3: Εσύ έτσι θα πασά το σκυλί στο αμπέλι.
2: Αλήθεια είναι αυτό. Είναι ο Γιώργος ο Βελτσιάης. Έχει πάει στην παραλία των Κυπνιστών. Πάει εκεί, μια κοπέλα γνωρίζει. Γιώργος λέει, χάρηκα. Μαρία, το κατάλαβα.
3: Τι να, μαράκι μου.
1: Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με το Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
4: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouge.gr.
5: Βάλε ψυχή και φωνάξε.
4: Για καλοκαιρινές συναυλίες με προσφορά, κάνε κλικ goldmall.gr. Ελένη Φουρέιρα Live. Η πιο hot συναυλία του καλοκαιριού έρχεται στη Θεσσαλονίκη.
5: Δεν κάνω εγώ για σπίτι.
4: Η κορυφαία pop performer σε ένα live γεμάτο ρυθμό, χορό και εκρηκτική σκηνική ενέργεια. Ελένη Φουρέιρα Live. Τετάρτη 8 Ιουλίου στο Θέατρο Γης. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
1: 100,3 νυχτερινή.

0: τη σου επιλογή στην ελληνική μουσική.
1: Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά.
0: Ελληνικά.
1: Και αγαπημένα.

0: μου παιδί, όνειρο παραμένω.
1: Τρανζίστορ 100,3.
2: Παίζει ελληνικά τραγούδια που αγαπάω.
3: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
4: Η καλύτερη μουσική της Θεσσαλονίκης
2: είναι στο τρανζίστορ.
1: Τρανζίστορ 100,3.
3: Το καλύτερο ραδιόφωνο.

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Η πόλη ακούει και ξέρει. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3. Μόνο εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Δες τη ζωή μου κατέστρεψα, μόνο στο όπλο μου έστρεψα, στο πρόσωπό μου.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον

τραγουδάς, ζεις. Με τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: σας, είμαι η Μάγδα Ζουλίδου. Αυτή την εβδομάδα το ζούμε με το νέο τραγούδι της Ελίζ, Ίσως.
1: Είμαι η Ελίζ και ακούτε το νέο μου τραγούδι στο Transistor 100,3.

0: Ζήστο με τρανζίστορ.
1: Εδώ ακούς πάντα τα καλύτερα. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στην τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού μαζί σου.
1: Κρύψω από μένα, μα θα σε βρω. Άλλαξε θέμα και γύρνα αλλού το βλέμμα. Φύγε από μένα με εγωισμό. Τι θα

0: Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Η πόλη σου. Η μουσική σου. Ο σταθμός σου. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

τρανζίστορ 100,3. Τον έβαλε στη μνήμη. Όχι, εβάλτον. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

πάλι θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.